0: let you know.
1: Αφεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: εισιτήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε ένα γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.080 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε ένα γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.080 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 18 Μαΐου. Red Wall Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ιδηλιακή επαυλή και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: συμμετοχή, στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when they need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι

έρχεται από τις 18 Μαΐου. Red Wall Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ειδηλιακή έπαυλη και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Σήμερα θα μιλήσουμε για τους τολμηρούς που θέλουν να εξερευνήσουν τα 5 πιο στοιχειωμένα μέρη της Αθήνας. Έχουμε μέρη συνδεδεμένα με αστικούς θρύλους. Ξεκινάμε με το σανατόριο της Πάρνηθας. Ακούγεται εκεί πέρα λίγες στροφές, είναι κάτω από το καζίνο. Πάμε και στο καστέλο της Ροδοδάφνης. Το καστέλο της Ροδοδάφνης στην Πεντέλη συνδέθηκε με τη μορφή της δούκισσας της Πλακεντίας.
1: Όχι, Παναγιά μου.
0: Πύργος των Ονείρων στο Νέο Φάληρο. Το σπίτι ανήκε στον Κυριάκο Κουρτάλη, γιος εύπορης οικογένειας, ο οποίος ζούσε τα τελευταία χρόνια μόνος του, σαν κλεισμένος εκεί, απομονωμένος. Και έχουμε και τέταρτο πιο στοιχειωμένο μέρος της Αθήνας, το πηγάδι των ψυχών. Είναι στην Κηφισιά αυτό, αν θέλεις, κάτι βόρεια πράστια.
1: Μάλιστα, ψήλα είχαμε Φάληρο, πήγαμε βόρεια. Τα λέω και για την αντικογνωσία να μαθαίνεις. Ναι.
0: Παραμένουμε βόρεια με την σπηλιά του Ταβέλη, το πιο κλασικό. Νομίζω ξεκινάμε με το στανταράκι εκεί πέρα. Νομίζω ότι συνήθως τώρα τα βλέπουμε στο YouTube που τα κάνουν YouTubers.
1: Από την πεντάδα έχω πάει μόνο στη σπηλιά του Νταβέλη. Όλα τα άλλα δεν έχω ιδέα ούτε που βρίσκονται.
2: Ρε Αθηνέζη, τι πύργος των ονείρων και πηγάδι του ψυχών στο Χάρι Πότερ είμαστε. Πάτε καλά, τι ονόματα είναι αυτά.
3: Red Morning Show.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
1: Γιώργος Φρέτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: Red Morning Show, έχουμε ρεπορτάζ Δυτικής Αττικής.
1: Λοιπόν, έγινε ένα νταβαντούρι στη Νέα Πέραμο, στα Μέγαρα, καθότι τσιμπήσανε εδώ η Ελλάδα, έβγαλε λαβράκι 11 άτομα τα οποία κατηγορούνται για ρευματοκλοπή με έναν τρόπο χιλιομετρικά αδύνατο. 8 χιλιόμετρα είχαν βάλει καλώδιο στην κόρονα της ΔΕΗ για να κάνουν τα δικά τους.
0: Μιλάμε για τεράστια απόσταση. Ρίχνεις την καλούμπα, Αλέξανδρε, από το Μαρούσι εδώ στο δαχτυλίδι και φτάνεις Νέα Ερυθρέα, δροσιά, σταμάτα πάνω, ρε παιδί.
1: Το παίρνεις και δεν σταματάς. Τι να κάνουμε, άμα δεν έχεις την κόλλα της ΔΕΗ δίπλα, θα ρίξεις το χιλιόμετρο.
0: Το θέμα είναι ποιος τα έδωσε τα παιδιά, ποιος κάρφωσε την επιχείρηση.
2: Ρε παιδί μου, για τόση υπερπαραγωγή που έκαναν τόσα άτομα, μόνο και μόνο για την προσπάθεια, τους αφήνεις, ρε παιδί, μάστο.
1: Ισχύει.
3: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
4: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και συνεχίζουμε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.080 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις,
6: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Red Morning Show.
0: Με τον Αλέξανδρο.
1: Και Κατερίνα.
0: Και τον Γιώργο. Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ αρτοποιείου.
1: Λοιπόν, σε ένα από τα πολύ μεγάλα event της Αφρικής, από τα πολύ επίσημα, εκεί μια γυναίκα ήθελε μάλλον να κλέψει τις εντυπώσεις. Φόρεσε μια τουαλέτα και επειδή μόλις είχε κάνει έναν φούρνο σαν επιχείρηση, με 500 καρβέλια ραμμένα πάνω της, ήταν πλαισιωμένη και με, τι να πω, με φουρνάρισες, τη βοηθούσε να μετακινήσει το φούρνο το οποίο είχε τον ασήκωτο, εφόσον είχε 500 καρβέλια πάνω της, και όπως περπατούσε το έδειχνε, έβγαζε φωτογραφίες και γελούσε, τσίμπαγε και έναν μεζέ γύρω-γύρω από το μπουφέ.
0: Σε ένα καλά της Αφρικής έσκασε μια κυρία καλοντημένη, η τουαλέτα πάνω είχε ραμμένα 500 καρβέλια ψωμί.
2: Ναι, θα έπρεπε κανονικά να κυκλοφορεί και ένας άλλος από δίπλα της με σακάκι από κοντοσούβλι και ένα παιδάκι μικρό τυμμένο σαλάτα. Μια χαρά θα περάσουμε.
1: Τελικά το θέμα είναι στο μπουφέ και στο πλαίσιο.
2: Να σας ρωτήσω, συγγνώμη. Άμα τα ψωμιά τα έκοβαν σε φέτες με αυτό το περίεργο ντύσιμο, θα ήταν στο Fet Gala.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα για το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Συνοδεία και της μαγειρικής, γιατί αν δείτε τον άντρα σας να έχει χαθεί σε αυτά τα ακριβά ντελικατέσεν, κυκλοφορεί μια νέα φυτική σοκολάτα, όπου μέσα της περιέχει και κάποιες γενώσιμες ουσίες αντίστοιχες των ξεσηκωτικών φαρμάκων. Μην τα λέω τώρα, τα μπλε χαμπάκια και τα λοιπά.
0: Μισό λεπτό. Βρέθηκε σοκολάτα που έχει μέσα, περιέχει ύλη από το. Ήλιο και στοιχεία από το Viagra.
2: Τρίματα.
1: Τρίματα και ξεσηκώματα θα σου έλεγα. Οπότε αν δείτε να τρώει σοκολάτες και να σας πηγαίνει τείχο-τείχο, είναι μάλλον από τη γνωστή σοκολάτα.
2: Κανονικά πρέπει να βγει τέτοιο χάπι με γεύση μέλι, για να μπορείς να λες είναι ζάχαρη και μέλι, θα χορτάσει όλη η αγέλη.
3: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
4: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και συνεχίζουμε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.080 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις,
6: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

0: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Απεργία της ΑΔΔ σήμερα Τετάρτη. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για το Ιράν, τα λόγια Τραμπ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του για το Πεκίνο. Στο τελικό της Eurovision 2026 η Ελλάδα. Βαλένθια Παναθηναϊκός Game 5 για τα play-off της EuroLeague απόψε στις 10. Λίγα σύννεφα και 29 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.080 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό, λίγο μετά τις 7, είναι Τετάρτη 13 Μαΐου, είστε στον Red 96,3 και είναι το Red Morning Show μέχρι τις 10. Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλή Τετάρτη σε όλους.
0: Καλημέρα Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα Ακύλα της Αγία Παρασκευή.
0: Ακύλα, σήμερα του Ακύλα είναι και η σημερινή, ωραία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10, θα μάθουμε τις ζωδιακές προβλέψεις, τα νέα του χρηματοκιβωτίου, θα ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ και τι δεν έχει σήμερα το μενού. Επικοινωνία Viber 6980-963-963, δέχεται γραπτά και ηχητικά μηνύματα, πώς σας φάνηκε ο Ακύλας, πώς ξεκίνησε η Τετάρτη σας και όλα τα σχετικά.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3 και μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: WhatsApp στον αέρα του Red και ερχόμαστε σε λίγο με την ατζέντα της ημέρας.

0: Red Morning Show. Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κόρτα.
3: Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Bon Jovi, Red 96,3 Red Morning Show. Καλημέρα, Τετάρτη και 13. Να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Φύγαμε.
0: Η Γλυκερία γιορτάζει σήμερα. Με εξαίρεση την τραγουδίστρια, δεν έχω πετύχει ποτέ Γλυκερία στη ζωή μου. Μία κοπέλα, αν τη λένε Γλυκερία.
1: Ναι, ναι, όντως.
2: Είναι, γιορτάζουν τα Γειτονόπουλα. Στο Γαλάτσι Αγία Γλυκερία και έχει και πανηγύρι.
0: Ω, να πάμε.
2: Σας παρακαλώ.
0: Να πάμε.
1: Σπάνιο.
0: Είναι η 133η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου 6 και 14. Δις 27 λεπτά μετά τις 8. Είναι η διεθνή ημέρα χούμους, Κατερίνα.
1: Α, χούμους με καροτάκια. Είχε γίνει μαζί με το τόφου χαμός.
0: Και η εθνική ημέρα μιλόπιτας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αλέξανδρος θα έχει κάτι πιο ενδιαφέρον σίγουρα.
2: Έχω σχεδόν πιο ενδιαφέρον. Είναι στην Αμερική η μέρα Top Gun της ταινίας με τον Tom Cruise που κάνει εκεί με τις αεροκαγκουριές με το αεροπλάνο.
0: Πολύ μόδα κάποτε.
2: Λοιπόν, και η εθνική ημέρα κρουτών. Αυτό που είναι σαν φρυγανιά, αλλά σε τετραγωνάκια και το βάζει σαν μια σούπα, μπα και κάνει λίγο κρατς κρουτς.
0: Πάρε ρε παιδί μου ένα κιλό ψωμί και άσε το κρουτόν τώρα μες στη σαλάτα.
1: Τα έχετε ακυρώσει όλα.
0: Ερχόμαστε σε λίγο να δούμε την κίνηση και τον καιρό. Προς το παρόν ακούστε τι μας περιμένει στο χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή.
3: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
4: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε ένα γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και συνεχίζουμε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.080 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις.
6: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφραγε και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλημα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
13: Ζήσε κι εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Aeron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου, από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα, στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Aeron. Για μια μέρα γεμάτη Happy Hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
14: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Isomat Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Isomat ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
15: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
3: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
15: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
3: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
15: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
3: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
15: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
16: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
17: Red Morning Show.
18: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
17: Red 96,3.

0: Rasmus, Red 96,3. Καλημέρα, είναι το Red Morning Show μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Πες μας αρχικά αν έχουμε κίνηση.
0: Κίνηση που να έχουμε με τόσο ξενύχτη, με τόσο ακύλα που μας ποτίσατε χθες.
1: Yeah. Εθνικά περήφανη, θα το πω και αυτό.
0: Πάντως, εγώ που δεν ξέρω από Eurovision, το είδα και χάρηκα, μ' άρεσε και όλα τα σχετικά. Μπήκα στο X και είχε μόνο θετικά σχόλια.
2: Το απόλυτα θετικό ήταν ότι βγήκε τέταρτος, οπότε τον είδαμε νωρίς και μετά συνεχίσαμε τη δουλειά μας. Κάτσε να δεις όλα τα τραγούδια, δεν φτάνει.
0: Οπότε κίνηση δεν έχει, γιατί έχει πέσει ξενύχτη χθες το βράδυ. Ξενύχτη θα έχει και σήμερα, Κατερίνα. Έχει Βαλένθια Παναθηναϊκός Game 5. Τέλος πάντων, μπάσκετ είναι αυτό.
1: Θα κερδίσει λες ο Παναθηναϊκός, θα καταφέρει.
0: Να δούμε. Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα στην Αττική. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 29. Το ότι καλοκαίριασε το καταλαβαίνεις το πρωί που βγαίνεις έξω και έχει 18, 19, 20 βαθμούς ανάλογα την περιοχή. Καταλαβαίνεις ότι ήρθε το καλοκαίρι. Ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις. Προς το παρόν, Aerosmith.

0: Red Morning Show. I get no doubt, but I got ready electricity. I'm going on. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Βρέτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.

0: Κυριακής, 8 παρα 25, Red 96,3, Red Morning Show. Ήρθε η ώρα για τις ζωδιακές προβλέψεις της Τετάρτης.
1: Ο κρυός σήμερα, η μέρα φέρνει λίγο ένταση, αλλά και ευκαιρίες. Ταύρε, μικρές χαρές και θετικές ειδήσεις ανεβάζουν τη διάθεσή σου. Οι δίδυμοι, επικοινωνίες σε εξέλιξη και συναντήσεις κρύβουν ενδιαφέρουσες καταστάσεις, ενώ ο καρκίνος προσπάθησε να μην επηρεάζεσαι από τη συναισθηματική φόρτιση των γύρω σου. Κράτα λίγο στεγανά.
0: Μάλιστα.
1: Οι λέοντες, η αυτοπεποίθησή σου σε βοηθά να ξεχωρίσεις τη δουλειά σου αλλά και στις σχέσεις.
0: Μη συζητάς.
1: Θα μου πεις μέχρι το τέλος έχεις. Ενώ ο Παρθένος οργανώνει καλύτερα το χρόνο του και προλαβαίνει τα πάντα. Είναι ο μόνιμος καημός του. Ζυγέ, ευχάριστες στιγμές με αγαπημένα σου πρόσωπα βελτιώνουν και την ψυχολογία σου. Ο Σκορπιός να αποφύγει τις βιαστικές αντιδράσεις και να κρατήσει έτσι λίγο χαμηλούς τόνους. Το Ξώτη, νέες ιδέες και προτάσεις σε βάζουν σε δημιουργική διάθεση. Εγώ καιρό επαγγελματικά ζητήματα χρειάζονται προσοχή, κυρίως στις λεπτομέρειες. Ο υδροχός μας, επίσης η ημέρα του τον ευνοεί σε κοινωνικές επαφές και ενδιαφέρουσες γνωριμίες. Τέλος, οι ηχθείες, ακού περισσότερο τη διέστησή σου πριν πάρεις αποφάσεις.
0: Δόθηκαν οι απαιτούμενες οδηγίες προς όλα τα ζώδια από την Κατερίνα. Κανονίστε την πορεία σας.
2: Οδηγίες προς ναυτιλωμένους.
0: Ακριβώς. OMD στον αέρα του Ρέντε. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου, γιατί η Παρασκευή πλησιάζει.

0: Red Hot Chili Peppers, 8 παρατέταρτο, Red 96,3. Την Παρασκευή, πλησιάζει η Παρασκευή. Το χρηματοκιβώτιο έχει νέο ποσό, 8.080 ευρώ.
1: Η αγωνία κορυφώνεται μεταξύ 4 και 5 που αρχίζει να μπουμπονάει η μέρη και ψάχνει τον νικητή.
0: Ακριβώς, διεκδικήστε 8.080 ευρώ αυτή την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Στείλτε SMS WIN στο 19600 με κόστος 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Εμείς θα ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Πολύ και καλή επιτυχία.
0: Πολύ και καλή επιτυχία. 4 με 5 το κινητό αναχείρας, δυναμωμένο, να έχει σήμα, να μην οδηγείτε, βασικό.
2: Τίποτα.
0: Για να σας τηλεφωνήσει η Μέρη, να πείτε το σωστό ποσό, 8.080 ευρώ, και να το κερδίσετε. The Final Countdown στον αέρα του Red.

0: λίγο πριν τις 8 ώρες, 96,3 Red Morning Show, Αλέξανδρος Κατερίνα και Γιώργος στον αέρα μέχρι τις 10. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση. Κατάληξε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε το e-bill και μπες στην κλήρωση για 4 διπλές προσκλήσεις για το 2026 EuroLeague Final Four Athens.
0: Μην μπερδεύεσαι από το όνομα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
2: Στο Box Delivery App κερδίζεις διπλάκια γιατί κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές σε ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και γιατί γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ σε έκπτωση σε κάθε επόμενη σου παραγγελία. Γι' αυτό κάθε μα κάθε φορά Box Delivery App.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, από τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα που ο μήνας έχει 13. Θα ανοίξουμε όμως και τις πύλες του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
3: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
4: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και συνεχίζουμε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.080 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις.
6: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Day.
7: Happy Mastercard Day!
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρει νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
15: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
16: μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
18: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
19: Πάμε! Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
20: Μπορεί να τρέξει.
21: Παίζει να βγει και πρώτος.
19: Μπράβο, πατέρα σου!
20: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
21: Ενισχυτικό και φυσικό.
19: Osteomove!
22: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
24: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
25: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
26: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
27: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
28: Αχα.
27: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
28: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
27: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Απεργία της ΑΔΕΔΗ σήμερα Τετάρτη. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για το Ιράν, τα λόγια Τραμπ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του για το Πεκίνο. Στο τελικό της Eurovision 2026 η Ελλάδα. Βαλένθια Παναθηναϊκός Game 5 για τα play-off της EuroLeague απόψε στις 10. Λίγα σύννεφα και 29 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.080 ευρώ.
29: It's Red. It's Red. It rocks.
30: Red 96,3.

0: αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωραία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα.
1: Το πάτησε ο Κάγκουρα.
0: 1981 πραγματοποιείται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.
1: Πολύ Ιταλία σήμερα.
0: Πολύ. Γεννήσεις 1883. Γεώργιος Παπα-Νικολάου, Έλληνας ιατρός και ερευνητής, εφευρέτης του γνωστού Test Pap.
1: Test, μπράβο.
2: Είμαστε ευγνώμων. Mm-hmm.
0: 1969, Νίκος Αλιάγας, Έλληνας τηλεπαρουσιαστής. Νομίζω ότι και εκεί ευγνωμονείτε λίγο τη φύση που έφερε στο δρόμο σας τον Αλιάγα, τον ωραίο γκόμενο.
2: Είναι
0: εκεί
2: πολύ
0: να
2: ωραίος και έλεγε και τα καταδελτίο ειδήσεων εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, όχι με τόση επιτυχία.
2: Ναι, όντως.
0: 1983, Γιάγια Τουρέ. Ιβοριανός ποδοσφαιριστής. Αυτό το Ιβοριανός μου κάθεται.
1: Ιβορικός, ναι. Τι να πει, άκτο ελεφαντοστιώτης, βρε Γιώργο μου.
0: Το παιδί από την ακτή ελεφαντοστού. Αυτά έχει το μενού. Αυτά έχουν συμβεί σαν σήμερα. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ. Προς το παρόν, Paradise City.

0: Το Hold the Line στον αέρα του Red, Red 96,3, Τετάρτη 13 Μαΐου. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Ρωτήσαμε τον επιστήμονα ποια είναι η χειρότερη ώρα για τσιμπολόγημα και έχουμε δυστυχώς ακριβώς τι σημαίνει να κάνεις κακό στον οργανισμό σου και να χαλάς τη ζυγαριά σου.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, παχαίνει και ανεβάζει το ζάχαρο όταν τσιμπολογάς το βράδυ. Το ψιλοπεριμέναμε ως εδώ. Επηρεάζει πάρα πολύ το βάρος μας και δεν έχει σημασία μόνο ότι τρώμε, αλλά και πότε. Τονίζουν οι επιστήμονες. Όχι μόνο ότι τρως μπετόνι γιατί πας να κοιμηθείς και δεν το αξιοποιείς, με τονίζοντας ότι καλύτερες ώρες για να κάνεις είναι το πρωί ή το απόγευμα, αλλά επηρεάζει και τον κυρκάδιο ρυθμό σου, που είναι και το εσωτερικό σου ρολόι. Σε ξυπνάει δηλαδή.
2: Το ποιο ρυθμό, τον κυρκοπό, το τι.
1: Τον κυρκάδιο είναι. Έλα μου που δεν ξέρει τι είναι ο κυρκάδιο.
0: Έλα τώρα που δεν ξέρει.
1: Είχα ύπνου.
2: 5 κυρκάδιου είχα στο σχολείο. Εγώ φίλου, ήταν πολύ καλή φίλη.
0: Λένε οι επιστήμονες λοιπόν, καθόλου τσιμπολόγημα το βράδυ, γιατί κάνει κακό στην υγεία. Παίρνουμε όλο το βάρος, γίνεται λίπος. Να βάλετε λοιπόν το πρωί τη Eurovision, τη Euroleague, το Champions League, τα ντοκιμαντέρ που βλέπουμε.
2: Μπράβο.
0: Να τσιμπολογάμε το πρωί.
2: Λέει ένα μικρό σνακ αφού επιτρέπεται. Εντάξει, ρε παιδί μου, ένα μικρό σνακ, ένα λαχανικό. Δύο πιπεριές, ας πούμε. Τώρα είναι και γεμιστές με ρύζι μέσα, μπορεί και με κοιμά. Ίσως και μια λετσίνα δίπλα για τη συνοδεία, βάλει και λίγο τζατζικάκι. Έχουν μείνει και κάτι μπιφτέκι από χθες. Τι θα κάνουμε να τα πετάξουμε. Έλα ρε Κατερίνα.
1: Έτσι
2: λίγο
1: γίνεται η δουλειά.
0: Ακούστε τι μας περιμένει την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο. 8.080 ευρώ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 8.080 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.080 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάλι τα ίδια. Φουσκώνει, χαράζει, θέλει αλλαγή πριν καν προλάβουμε να το χαρούμε.
3: Γιατί ακόμα δουλεύεις με τα παλιά?
2: Δηλαδή?
3: Opticon. Επιφάνειες που δεν χαλάνε, δεν φοβούνται, δεν περνάνε απαρατήρητες.
2: Και τοποθετείται εύκολα.
3: Εύκολα, γρήγορα, καθαρά. Σε μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Design που δεν μένει απαρατήρητο, αντοχή που τελειώνει τη συζήτηση.
2: Okay, αυτό αλλάζει το παιχνίδι.
3: Opticon. Σχεδιασμένο για να αντέχει, φτιαγμένο για να ξεχωρίζει. Μάθε περισσότερα στο opticon.eu.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Isomat Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλαπλα και Ιονιζομάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζομάτ Θερμοσύστεμ από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Oh, τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID. Έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Red Morning Show. Red Morning Show.
14: Αλέξανδρος Χαριζάνης,
15: Κατερίνα Κόρδα,
16: Γιώργος Φρατσός.
17: Νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
18: It's Red. It rocks.

0: Radiohead κοντά στις 8.30 στο Red Morning Show της Τετάρτης. Θέλετε να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό?
1: Πες μας αρχικά αν έχουμε κίνηση.
0: Κίνηση έχουμε σιγά σιγά στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Ζορίζει σιγά σιγά η κατάσταση και στη Μεσογείο, στο καθοδικό ρεύμα στο ύψος του Χολαργού. Ο καιρός θα είναι καλός και σήμερα Τετάρτη. Θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Αττική, δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 29. Έτσι θα πάμε όλη την εβδομάδα. Υπάρχει μια πιθανότητα για λίγο πλίτσι-πλίτσι αύριο Πέμπτη.
2: Έλα, ρε,
0: μεσημέρι.
2: Έλα, ρε.
0: Να ρίξει μια σταγόνα καθαρίσει η βροχή, να καθαρίσει η σκόνη, η αφρικανική.
1: Πάντως έχουμε ξεκινήσει από νωρίς την κίνηση, οπότε τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα.
0: Θα είναι δύσκολα, να οπλιστείτε με υπομονή. Ερχόμαστε σε λίγο να μάθουμε τα νέα του χρηματοκιβωτίου της Παρασκευής. Προς το παρόν, Hooters, Johnny B στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Bon Jovi, πρωινό Τετάρτης με καλό καιρό, με υψηλές θερμοκρασίες. Α, σήμερα ναι, έχουμε πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΗ. Mm. Δεν λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες, κινούνται όμως κανονικά όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα πάντα.
1: Μάλιστα, καλό είναι αυτό τουλάχιστον.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να έχεις ένα ραντεβού με την εφορία. Μην πας σήμερα στη ΔΟΗ, γιατί θα βρεις λουκέτο. Θα είναι κλειστά. Μπορεί να θες να πας στο Δήμο να τακτοποιήσεις το νερό. Μην πας, δεν δουλεύει τίποτα.
1: Θα περιμένουμε μια μέρα.
0: Περιμένουμε μια μέρα. Λοιπόν, έχεις νέα από τη Θεσσαλονίκη?
1: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη είχαμε μια πολύ ψύχρεμη Ιταλίκα, όπου γκρέμισε κυριολεκτικά, το ξύλωσε ολόκληρο περίπτερο. Oh. Κάτω από αδιευκρίνεστες καταστάσεις έπεσε πάνω στο περίπτερο, πολύ κεντρικά, δηλαδή στην Αγία Σοφία, κέντρο κανένα κέντρο, και πρακτικά το ξύλωσε ολόκληρο, με αποτέλεσμα να χαθούν και πάρα πολλά εμπορεύματα στο οδόστρωμα.
0: Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι η Ιταλίκα έπεσε στο περίπτερο ενώ κινείτο σε πεζόδρομο. Είναι, αυτό είναι η Θεσσαλονίκη.
2: Παιδιά, η Αγία Σοφία έχει κάνα 10 χρόνια που έγινε πεζόδρομο. Όντως είναι πάρα πολύ ωραίο γραφικό. Αν έχετε δει κάτι φωτογραφίες τα Χριστούγεννα που είχε έναν γαλάζιο ουρανό με κάτι λαμπάκια, εκεί πέρα είναι.
1: Εκεί είναι.
2: Είναι αυτός ο πεζόδρομος. Τι δουλειά είχε εκεί πέρα η Ιταλία, πραγματικά δεν ξέρω.
1: Μήπως δεν είχε κάνει ανανέωση στους χάρτες, στο GPS της, και ήταν με την πρώτη δεκαετία.
0: Αφού είναι, λέει ο Αλέξανδρος, φρέσκο ρε παιδί μου, καινούριο. Μπορεί να μην είχε ενημερωθεί ο οδηγός.
1: 10 χρόνια λέει μόνο. Άμα θέλετε άλλα 100 χρόνια για μετρό, ίσως θα περιμένουμε στην επόμενη εκατονταετία. Το μόνο που ένιωσα, λέει ο περιπτεράς, ήταν τα πράγματα να κινούνται αργά και σταθερά, και πάλι από μέσα στα εμπορεύματα, φαντάζεστε, να κρατιέται από τα γαριδάκια.
0: Σκέψου τώρα τον άνθρωπο που πέφτουν πάνω τσιγάρα, τσίχλες, προφυλακτικά, εφημερίδες, όλα πάνω του. 8.080 ευρώ δίνει την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο. Διεκδικήστε τα με SMS WIN στο 19.600 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4. Εκεί η Μέρη θα κάνει την κλήρωση. Το κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Pink Floyd στον αέρα του Red.

0: Pink Floyd, 9 παρά 18 στον Red 96,3 στο Red Morning Show της Τετάρτης. Οι πολιτικές κόντρες έχουν περάσει πλέον σε άλλο επίπεδο. Στο δελτίο του τηλεοπτικού σταθμού Κόντρα, η κυρία Αναστασίου είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Ρωτήθηκε για το όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην εκδήλωση της Δευτέρας στο Χαλάνδρια. Έκανε μία παρουσίαση του νέου κόμματος, δηλαδή, και τον Ιούνιο βγαίνουμε και ξεκινάμε κλπ.
1: Mm-hmm.
0: Η ίδια επέλεξε με ένα μηδίασμα να πει ότι θα ήθελα να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
2: Καλά ότι...
0: Μιλάμε τώρα για πολιτική απάντηση.
1: Δεν είναι πολιτική απάντηση.
2: Βάψω μαλλιά τον
0: έχω δύο ενστάσεις. Πρώτον, νομίζω ότι ο Τσίπρας δεν βάφει το μαλλί. Εντάξει, επειδή τον είδα από κοντά πρόσφατα, έχει άσπρες τριχούλες. Δεύτερον, να βάφουν το μαλλί άντρες, αλλά όχι αυτό το κομμωδινή, το κατακόκκινο που βγαίνει κατά καιρούς σε διάφορους.
2: Το πάω κατά δίπλα. Εσύ λες Ντένις Ρότμαν, ρε παιδί μου, στα Νάιτιζ στο Σικάγο Πουλς που είχε πράσινο μαλλί.
0: Να σου πω, οι γυναίκες γιατί να το βάφουν και εμείς όχι. Αν γουστάρεις να το βάψεις, να το βάψεις, ρε φίλε.
2: Πάντα γελούσα με τις παροιμίες που έχουν να κάνουν με τα ανδρικά μαλλιά συγκεκριμένα. Λέει μία άσπρα μαλλιά στην κεφαλή, κακά μαντάτα στην λέει η άλλη, μαλλί μπαμπάκι μπλωρών φαρμάκι. Και είναι και μια τρίτη που λέει ο λύκος κάνε γέρασε και άσπρισε το μαλλί του, μήτε τη γνώμη άλλαξε με την κεφαλή. Τι ιδιαίτερο αφιέρωμα είναι αυτό στη λαογραφία, ρε παιδιά, κάτσε λίγο.
0: Phil Collins στον αέρα του Red, καλημέρα σας, καλό πρωινό.

0: Πλησιάζουμε στις 9, πρωινό Τετάρτης, Red Morning Show. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν είσαι ως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation. Τα βραβεία έχουν αναδείξει πολλές επιτυχημένες επιχειρήσεις και ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες και καινοτόμες. Οι αιτήσεις μέχρι τις 6 του Ιούλη, τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν 300.000 ευρώ περισσότερα στο steliosfoundation.gr.
0: Μπήκα προχτές στο αυτοκίνητο και σκέφτηκα ότι αν το δει κανείς θα νομίζει ότι κάνω ράλι ερήμου, σκόνη, λεκέδες απ' όλα μέσα έξω. Τα ξέρετε κι εσείς. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι στο 11888.gr μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο σας. Κλείνετε άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από όλους τους χρήστες για να νιώθετε σιγουριά. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα.
2: Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr/actions και κλείστε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο, το οποίο γίνεται Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και Ακύλα έχω. Αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. 9 και 25 βλέπουμε την κίνηση και παίζουμε αντικογνωσία με τον Αλέξανδρο.
3: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
4: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε ένα γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και συνεχίζουμε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.080 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις.
6: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
17: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
18: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
17: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
19: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
17: Οχ!
19: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
21: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
22: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
23: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
25: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
24: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
25: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
24: Και τι λέτε.
25: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
24: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
25: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
24: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
26: Τάκης και Μπούμπης.
0: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Απεργία της ΑΔΔΗ σήμερα Τετάρτη. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σήμερα πραγματοποιούνται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της επικράτειας. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια δικαιούχοι και 113 εκατομμύρια ευρώ στο Fuel Pass 3. Σώθηκε ο Πανετολικός, βήμα παραμονής για τον Αστέρα Τρίπολης, βουλιάζουν ΑΕΛ και Πανσεραϊκός. Λίγα σύννεφα και 29 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με τον Αλέξανδρο, την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.080 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: λίγο μετά τις 9, Red Morning Show, Τετάρτη 13 Μαΐου, στον Red 96,3. Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Θέλετε να δούμε λίγο την επικαιρότητα?
1: Θέλουμε να μας τα πεις αναλυτικά, αλλά και καμιά χαρμόσυνη είδηση
0: χαρμόσυνη θέλεις. Λοιπόν, ναι, ξεκινάμε από τα βαριά. Απεργία της ΑΔΔΗ σήμερα Τετάρτη, κλειστές όλες οι δημόσιες υπηρεσίες. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εντάξει,
1: μάλιστα, είμαστε. Μάλιστα.
0: Σήμερα πραγματοποιούνται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας. Δηλαδή, αύριο θα βγουν όλοι κερδισμένοι.
2: Κάθε παράταξη βγάζει τα δικά της αποτελέσματα κάθε χρόνο.
0: Πάνω από 2,5 εκατομμύρια ήταν οι δικαιούχοι και 113 εκατομμύρια ευρώ αυτά που μοιράστηκαν στο Fuel Pass 3.
2: Okay.
1: Καλό.
0: Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες, είπα, Ιράν. Η Τεχεράνη απαντά με τοπικά στον Τραμπ ότι οι προτάσεις του είναι σκουπίδια. Έτσι του είπανε.
1: Βιαιότητα.
0: Ο Τραμπ τα παίρνει στο κρανίο, πάει στην Κίνα τώρα 3 μέρες να δούμε εκεί τι ψάρια να πιάσουμε. Στα χαρμόσυνα, που θέλει.
1: Πάμε χαρμόσυνα.
0: Στον τελικό της Eurovision 2026, ο Ακύλας.
2: Φέρτο μου.
1: Εθνικά υπερήφανοι, και να τονίσουμε την αναφορά του στο να φέρουν πίσω τα μάρμαρά μας. Να τα φέρετε.
0: Το μάρμαρο. Αποτυπώνεται αυτό στην παρουσία.
1: Το πιστεύω. Τι ερώτηση είναι αυτή.
0: Χαμπάρι δεν πήρα. Χαμπάρι.
2: Αποτυπώνεται. Φέρτε τα μάρμαρα, δεν δικά σας. Άσε με τώρα.
0: Αλέξανδρε, το βράδυ αγώνας δίχως αύριο.
2: Αγώνας δίχως αύριο, Παναθηναϊκός Βαλένθια για ένα εισιτήριο στο Final Four της Αθήνας. Ρίση Γιώργο, έφυγε η Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό να πάνε να παίξουν στην Ισπανία και όπως κερδίσει να ξαναπαίξει στην Αθήνα. Γιατί δεν μείνανε εδώ πέρα να τελειώνουμε?
0: Σωστό. Θα μείνανε εδώ πέρα, θα αράζανε και ήταν όλα μια χαρά. Τέλος πάντων, να σου πω, Κατερίνα, επειδή σε αυτό το κλίμα το μπασκετικό πρέπει να βάλουμε και το κουτσομπολιό μέσα, είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη Βαλένθια, ο οποίος όμως απαγορεύεται να μπει στο γήπεδο.
1: Ο τύπης τι θα κάνει τώρα, θα τυπώσει φωτογραφία?
0: Ανέβασε ένα βιντεάκι χτες και λέει: μου την έχει πέσει μέχρι και η αστυνομία. Παιδιά, εγώ για το κατσικάκι ήρθα στη Βαλένθια και είχε μπροστά ένα κατσικάκι με πατάτες.
2: Είναι γνωστό έδεσμα της περιοχής το κατσικάκι. Το βαλενθιάζικο
1: το κατσικάκι.
0: Λοιπόν, Γκάρι Μουρ με τη μαγική του κιθάρα στον αέρα του Ρεντ.
2: Αν ήταν όμως μαλάκι ο Γκάρι Μουρ, θα ήταν σαλιγκάρι Μουρ.
1: Σώστε μας.

0: Red Morning Show. Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Πράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: R.E.M. 9 και 4 στο Red Morning Show της Τετάρτης. Έχουμε ρεπορτάζ από τη γειτονική Τουρκία.
1: Λοιπόν, αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει τα πάντα για να κόψετε το κάπνισμα, μάλλον δεν έχετε γνωρίσει τον φίλο μας από την Τουρκία, Ιμπραήμ Γιουσέλ, influencer.
0: Τι έκανε.
1: Τούρκος βαρύς καπνιστής, έφτανε μέχρι και τα 2 πακέτα την ημέρα τσιγάρα, έτσι. Οχο. Για 26 ολόκληρα χρόνια αποφάσισε να πάρει δραστικά μέτρα και να κόψει το κάπνισμα. Για προκειμένου να το κόψει, έβαλε το κεφάλι του μέσα σε ένα μεταλλικό κλουβί που θυμίζει κράνος, αυτό του έδωσε και την έμπνευση, και κάθε πρωί το κλειδώνει, δίνει τα κλειδιά του στη γυναίκα του, και αν λείπει η γυναίκα του, ξέρεις, την ντουμπλάρει η κόρη, και αυτές οι δύο λοιπόν δίνουν το πρωί το κλειδί, τον κλειδώνουν και το βράδυ τον ανοίγουν. Το ακραίο είναι ότι φαίνεται ότι δουλεύει μέχρι τώρα.
0: Ένας βαρύς καπνιστής στη γειτονική Τουρκία έβαλε μετά από 26 χρόνια πάφα πούφα, έβαλε ένα κλουβί στο κεφάλι του, το κλείδωσε και αντίο.
2: Βρήκα το κλουβί στη μούρη σου απάνω. Ρε παιδιά, άμα κάτι δουλεύει, δουλεύει. Και ο Τσιτσιπάς σκυλοβρίζει δημόσια τους γονείς του για να φτιάχνεται και να κερδίζει. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και να φτάσει στο αποτέλεσμα που θέλεις. Τι να κάνεις.
1: Έχεις δίκιο, παιδιά.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Η επιτυχία θέλει λουκέτο.
0: Ακούστε τα νέα του χρηματοκιβωτίου και ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση και την ατικογνωσία.
3: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
4: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε ένα γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και συνεχίζουμε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.080 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις,
6: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Jumbo.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο goodies app.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα.
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά.
7: Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
5: Happy Mastercard Day!
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου.
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Οστεομούβ.
15: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
17: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
18: Red 96,3.

0: The Sound of Silence στον αέρα του Red 96,3. 9 και 25 ήρθε η ώρα να δούμε την κίνηση και να παίξουμε ατικογνωσία.
1: Λοιπόν, θέλουμε σήμερα να το πετύχεις, Αλέξανδρε, έτσι. Άντε, πάμε να δούμε κίνηση.
0: Πάμε να δούμε κίνηση. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου λόγω του εορτασμού της Αγίας Γλυκερίας στην περιοχή.
2: Αυτό που λέγαμε. Έχει το πανηγύρι. Φοβερό πανηγύρι. Θα πάμε μετά από εδώ φεύγοντας.
0: Δεν θέλεις να το συνεχίσουμε.
2: Γιατί?
0: Ότι είσαι για τα πανηγύρια! Στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κίνηση γερή. Στην Κατεχάκη στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Στην Πειραιώς από την Τεχνόπολη προς την Ομόνια. Στα δύο ρεύματα της Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης. Στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Και στην Παραλιακή από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά. Η ατικογνωσία είναι το ένθετο που ακροατές Κατερίνα και Γιώργος προσπαθούν να μάθουν στον Αλέξανδρο τον Θεσσαλονικιό. Βασικά της Αττικής να μπορεί να κυκλοφορεί, να μην χάνεται. Θα σε ρωτήσουμε σήμερα κάτι πολύ απλό. Πού βρίσκεται η πλατεία Ιαπωνίας?
2: Ποια?
0: Η πλατεία Ιαπωνίας.
2: Έχουμε βρει, βρε Γιώργο, πλατεία Αιθιοπίας, πλατεία Βραζιλίας, πλατεία Αργεντινής,
0: ναι.
2: Πλατεία Αμερικής που είναι κοντά σε εμάς.
0: Πολύ ωραία.
2: Πλατεία, κοίτα, δεν το ξέρω, θα το πάω ψαχτικός. Η Αθηναϊκή Chinatown, εκεί που είναι η Κινέζικη παροικία, είναι εκεί προς Μεταξουργείο, κάτω Πειραιώς κτλ. Δίπλα δεν θα είναι και η Japantown, κάπου εκεί.
0: Ο άνθρωπος δεν μπορεί.
2: Έχει λογική η σκέψη μου, ρε φίλε.
0: Έχει μια λογική. Αλλά η Ιαπωνική πλατεία βρίσκεται πίσω από το Hilton.
2: Καμία
1: σχέση.
0: Πίσω από την Εθνική Πινακοθήκη. Όπου δίπλα είναι και η πλατεία Βραζιλίας που λέγαμε τις προάλλες.
2: Τώρα δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Ερωτήματα για την ατικογνωσία στο Viber 6980 963 963 Scorpion στον αέρα του Red.

0: Bob Dylan, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Πλησιάζει η Παρασκευή και η μέρη είναι έτοιμη να ανοίξει ξανά στις 4 το απόγευμα το χρηματοκιβώτιο.
1: Και εκεί έχει ήδη φυλαγμένα 8.080 ευρώ που ετοιμάζεται να τα δώσει σε έναν τυχερό ή τυχερή που θα έχει κάνει τα εξής απλά βήματα. Στέλνει τη λέξη Win στο 19600. Είναι το κόστος αυτού του SMS 9 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή έρχεται από την MediaTel και η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα πάνω από 18 χρονών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή στήριξης και θέα α 210-92-15-776. Λοιπόν, εδώ την Παρασκευή στέλνεις Win στο 19600 και έχεις το κινητό σου 4 με 5 αναχείρας, δεν κάνεις τίποτα άλλο, περιμένεις να κερδίσεις 8.080 ευρώ.
0: Να είναι δυναμωμένο το κινητό με σήμα, τα παιδιά βάλτε τα για ύπνο, να μην οδηγείτε, θα πάρει μέρη τηλέφωνο ρε παιδί μου.
1: Ειδοποιήστε συγγενείς να μην σας ψάχνουν κατευθείαν απόρριψη κλίση.
0: Win στο 19600, καλή επιτυχία. The Reason στον αέρα του Red, ερχόμαστε με το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ.

0: Red Morning Show. Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Φράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.

0: Radiohead 9 και 44 στον Red 96,3. Ήρθε η ώρα για το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Έχω άσχημα νέα με νέα έρευνα σοκ, όπου οι μισές γυναίκες δεν περνάν καθόλου καλά στο κρεβάτι.
0: Όχι, Παναγιά μου.
1: Καταλαβαίνετε τι ισχύει. Είναι έρευνα από την Αυστραλία, πιστοποιεί ότι 7.000 γυναίκες που ερωτήθηκαν, οι μισές και πλέον δεν περνάνε καθόλου καλά. 11% από αυτές δηλώνουν ότι δεν μου αρέσει το σώμα μου. Εάν εγώ δεν είμαι ευχαριστημένη από το σώμα μου, που μάλλον κάποια ενοχή μου τη δημιουργείς εσύ, πώς να ευχαριστηθούμε το για τα αυτά.
0: Αλέξανδρε, έγινε μία έρευνα στην Αυστραλία. Οι μισές δεν το ευχαριστιούνται καθόλου.
2: Εμείς ευχόμαστε σε όλους τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα να τα λύσουν. Γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην χαίρεσαι το σώμα σου.
1: Είναι πολύ μικρή. Μήπως έρθουν από την Ελλάδα και θα δούμε εκεί τα δικά μας τα αποτελέσματα. Δεν ξέρω.
0: Queen στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Λίγο πριν τις 10, ελάτε να τα μαζεύουμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε αγώνα δίχως αύριο, Game 5 το βράδυ, έχουμε χάκο στις 11, μεταλλικιά ζώνη, και τι δεν έχει σήμερα το μενού.
1: Θέλω να με έχει σε εγρήγορση.
0: Θα σε ενημερώνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς και για το μπάσκετ και για το χάκο.
1: Για το μπάσκετ δεν χάσει τον ύπνο μου.
2: Real time notification για το χάκο.
0: Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική είναι, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ? Με το Cosmote 5G Wi-Fi συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα ή όπως θέλεις. Ρίξτε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αθλητικά καιρό και η σκητάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Σύσσωμο το Red Morning Show αύριο Πέμπτη, που είναι, όπως λέει η Κατερίνα, το μικρό Σάββατο. Από τις 6 το πρωί.
1: Φιλάκια!
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.080 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Δώστε ταυτότητα και κύρος σε κάθε επιφάνεια. Το Apticon επαναπροσδιορίζει τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων με την εγγύηση της Elval Color. Ανθεκτικό με design που κόβει την ανάσα. Εύκολο στην εφαρμογή, ακόμα και πάνω από υπάρχουσες επιφάνειες. Αντίσταση στην υγρασία, στις εκδορές, στα καθαριστικά και στη μονοτονία. Εσύ φαντάσου. Μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Οτιδήποτε χρειάζεται χαρακτήρα γίνεται έργο τέχνης. Μην το σκέφτεσαι. Άλλαξε το χώρο σου σήμερα. Apticon. Σχεδιασμένο για να εντυπωσιάζει, φτιαγμένο για να διαρκεί. Περισσότερες πληροφορίες στο apticon.eu.
8: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
14: Οχ!
13: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
15: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
17: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
20: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
21: Ζήσε κι εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου, από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα, στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη Happy Hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
22: Ξύπνα, ξύπνα!
16: Τι?
22: Ήρθε! Να παίξω!
16: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
22: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
23: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
24: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες είπα Ιράν. Η Τεχεράνη απαντά με τοπικά στον Τραμπ που αποκάλεσε τις προτάσεις της σκουπίδια. Στην Κίνα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Στον τελικό της Eurovision 2026 η Ελλάδα. Έφτασε στη Βαλένθια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εν όψη του Game 5 παρά την τιμωρία του από τη EuroLeague. Λίγα σύννεφα και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.080 ευρώ.
25: It's red, it's red, it rocks.
26: Red 96,3.

Η Μετάλλικα στον αέρα του Red 96,3 The Unforgiven. Καλή σου μέρα, 10 λεπτά μετά τις 10, Τετάρτη πρωί 13 Μαΐου. Πινελόπε Αναστασοπούλου μαζί σου κάθε μέρα τέτοια ώρα και με μεγάλη χαρά έχω να σου πω ότι ξεκινάει καινούριο Red World Tour τη Δευτέρα που μας έρχεται με τον Eric Clapton στην Αγγλία σε μια exclusive συναυλιακή εμπειρία, σε μια ιδυλιακή έπαυλη όπως διαβάζω εδώ και support από τον μεγάλο Ronnie Wood των Rolling Stones φυσικά. 4 μέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ και ο Eric Clapton είναι Red. Satisfaction Rolling Stones, αν κυλάει στο αίμα.

6,3 και έχουμε απεργία σήμερα στο δημόσιο τομέα. Δεν μπορείς να εξυπηρετηθείς σε καμία δημόσια υπηρεσία σήμερα. Απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα και 10.30 η συγκέντρωση στην Αθήνα στην πλατεία Κλαθμόνος. Κατά τα άλλα, έχουμε ένα πολύ όμορφο πρωινό σήμερα. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή και ο υδράργυρος θα φτάσει τους 26. Και τώρα Marilyn Manson, Personal Jesus. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Ένα από τα ομορφότερα τραγούδια αγάπης που έχουν γραφτεί ποτέ στην ιστορία της μουσικής και εμείς έχουμε την τύχη να το ακούσουμε live στις 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήταν το I Wanna Know What Love Is και η Foreigner Support Act εκείνο το βράδυ, ο δικός μας μεγάλος υπέροχος Κώστας Τουρνάς. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ σε προσκαλεί σε ένα συναρπαστικό ταξίδι. Μπαίνει στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών και ανακαλύπτει πώς η ιστορία της ανθρώπινης σύνδεσης ξεδιπλώνεται διαδραστικά μπροστά σου. Με θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια STEM, οικαστικά εργαστήρια και ομαδικές ξεναγήσεις, η γνώση γίνεται παιχνίδι. Κλείνεις τη θέση σου τώρα δωρεάν στο otegroupmuseum.gr. Και αν κάνεις ανακαίνιση, ξεχνάς τη σκόνη για τα μερεμέτια και καλωσορίζεις το Apticon. Σύνθετο πάνελ αλουμινίου, ελαφρύ, κομψό, με εύκολη τοποθέτηση, γρήγορα και καθαρά, μεγάλη γκάμα σχεδίων, επιφάνειες, ανάγλυφες σαν αληθινές, από τη ζεστασιά του ξύλου μέχρι την πολυτέλεια του μαρμάρου και τη μοντέρνα αισθητική της τσιμεντοκονίας. Εκεί που οι άλλοι βλέπουν επιφάνειες, εσύ δημιουργείς τέχνη χωρίς περιορισμούς με το Apticon, την ουσιαστική επιλογή για κάθε απαιτητικό design με την υπογραφή της Elval Color. Red 96,3, έρχονται η Aerosmith και το Crying, και αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι μόνο Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.000.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Metal Hammer, η φωνή της metal κοινότητας. Στο τέλος Μαΐου διαβάζεις. Μεγάλο αφιέρωμα στα 9 πρώτα άλμπουμ των Iron Maiden. Τους δίσκους που δημιούργησαν το μύθο του heavy metal. Τα τραγούδια που θα ακούσεις στη Run for Your Lives περιοδία. Ακόμα, αποκλειστικές συνεντεύξεις με At the Gates, Dimmu Borgir, Crimson Glory, Six Feet Under, Dissection και όλη η επικαιρότητα του μήνα. Metal Hammer γράφει την ιστορία της μουσικής που αγαπάς. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
7: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχτάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Queen, η Aerosmith στον Red 96,3, Τετάρτη πρωί 13 Μαΐου, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 11. Έχουμε μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτή τη στιγμή 8.080 ευρώ. Την Παρασκευή στις 15 του μήνα, η κλήρωση και το τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 από τη Μέρη. Και εσύ διεκδικείς τα 8.080 ευρώ με το μήνυμά σου Win στο 19.600 και μπορείς να το στείλεις μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστος media ανά SMS 1,36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και η όρη του διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω το ποσό, 8.080 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτής της εβδομάδας. Κλήρωση και τηλεφώνημα την Παρασκευή στις 15 του μήνα. Και τώρα οι Doors και το Riders on the Storm. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Smells Like Teen Spirit ή αλλιώς το Grunge σε όλο του το μεγαλείο, φυσικά από τους Nirvana, Red 96,3, Τετάρτη πρωί. Σε διαφημιστικό περιβάλλον σας έχω δύο πολύ ωραίες προτάσεις για το Σαββατοκύριακο. 16 και 17 Μαΐου το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά σε περιμένει να μπει στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών. Παιχνίδια, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες και εντελώς δωρεάν. Κλείνεις τη θέση σου στο tegroupmuseum.gr για ένα διήμερο γνώσης και διασκέδασης που δεν πρέπει να χάσεις. Επίσης, αυτή την Κυριακή στις 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατία στο Περιστέρι, έξω από το μετρό έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Περιστέρι Family Day Powered by Eron από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2.30 το μεσημέρι και 5 με 8 το απόγευμα. Ετοιμαστείτε για μια μέρα γεμάτη happy hours. Εκεί σε περιμένουν αθλητικές δραστηριότητες όπως τουρνουά μπάσκετ 3x3, εργαστήρια ρομποτικής, face painting και περιβαλλοντικά παιχνίδια για να μοιράσουν ενέργεια και χαμόγελα σε όλη την οικογένεια. Η είσοδος είναι ελεύθερη με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνεις στο heron.gr. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Έρχεται η Meredith Brooks και το Beach και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Έρχεται από τις 18 Μαΐου Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ειδηλιακή έπαυλη και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red.
2: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
3: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
2: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
3: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
2: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
3: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
2: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
4: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: www.radiomeri.gr. Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσει στην πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.

0: Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
3: The one, the only Metallica.
2: Και η Metallica είναι Red. Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Απεργία της ΑΔΔ σήμερα Τετάρτη. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σήμερα πραγματοποιούνται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια δικαιούχοι και 113 εκατομμύρια ευρώ στο Fuel Pass 3. Τα βρήκαν σε όλα Σεβίλη και Σέρχιο Ράμος. Λίγα σύννεφα και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.080 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Come Out and Play, οι Offspring θα έρθουν και φέτος το καλοκαίρι στην Αθήνα. Θα είναι η τρίτη φορά που έρχονται στη χώρα μας. Όταν πάει κάτι καλά, το ξανακάνουμε. Σωστά. Το 2024 λοιπόν ήταν μία από τις ωραιότερες συναυλίες του καλοκαιριού. Φέτος λοιπόν ξανά 7 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού, αυτή τη φορά μαζί με τους Offspring και φυσικά στα πλαίσια του Release Festival. Είναι περίπου 10 λεπτά μετά τις 11 στον Red 96,3 και τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 18 Μαΐου ξεκινάει το ολοκένουργιο Red World Tour, αυτή τη φορά με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε μια ιδηλιακή έπαυλη και support από τον Ronnie Wood των Rolling Stones. 4 μέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ και ο Eric Clapton είναι Red. Και τώρα Got My Mind σε τον Γιώργο George Harrison, αν και λέει το αίμα σου είναι Red 96,3.

Losing My Religion, η R.E.M. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, Τετάρτη πρωί 13 Μαΐου. Και λίγο πριν ακούσαμε τον ήσυχο Beatle, τον George Harrison. Και αν δεν το έχει σκεφτεί ποτέ, πραγματικά εκτός από το Abbey Road στο Λονδίνο, που είναι απλά ένας δρόμος εκεί που έχει τραβηχτεί αυτή η πολύ γνωστή φωτογραφία των Beatles που διασχίζουν το δρόμο, δεν υπάρχει άλλο μέρος που μπορείς να πας και να δεις κάτι από τους Beatles. Σκέφτηκαν λοιπόν να αναβιώσουν ένα από τα πιο ιστορικά κτίρια, μέσα στο οποίο έχουν περάσει πάρα πολλές ώρες οι Beatles και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το κτίριο λοιπόν βρίσκεται στο κέντρο του Λονδίνου, εκεί ηχογράφησαν το τελευταίο τους άλμπουμ, το Let It Be, και στην ταράτσα αυτού του κτιρίου έκαναν και την τελευταία τους εμφάνιση όλοι μαζί. Του χρόνου λοιπόν, το καλοκαίρι του 2027, θα έχουμε ένα μέρος να πηγαίνουμε για να βλέπουμε πράγματα που έχουν σχέση με τη μεγάλη αυτή μπάντα. Θα υπάρχει μέσα φυσικά κατάστημα, αρχεία, εκθέσεις και το εμβληματικό στούντιο που έγραψαν το Let It Be. Και τώρα Born to Be My Baby, η Bon Jovi. Αν φυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3, 20 λεπτά περίπου μετά τις 11.

0: Το αγαπημένο Born to be my baby από τους Bon Jovi στον Red 96,3, Τετάρτη 13 Μαΐου, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red, και σε διαφημιστικό περιβάλλον η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η AEW σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε το e-bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου 2026. Στις 11:59, λίγο πριν αλλάξει μέρα δηλαδή. Και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill. Με την ενεργοποίηση αυτής της υπηρεσίας, λοιπόν, αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS και Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου, όπου και αν βρίσκεσαι, και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Επίσης, το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά σε περιμένει να μπει στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Παιχνίδια, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες και εντελώς δωρεάν. Κλείνεις τη θέση σου στο tengroupmuseum.gr για ένα διήμερο γνώσης και διασκέδασης που δεν πρέπει να χάσεις. Στη συνέχεια, MSG και Nightmare, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
2: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο tengroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
6: Jumbo.

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
11: Οχ!
10: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα

0: Παγκούδης Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove!
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: It's Red. It rocks. Red 96,3.

Είναι περίπου 20 λεπτά πριν από τις 12. You're the voice of John Farnham. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Χρηματοκιβώτιο αυτής της εβδομάδας. Αν έχεις γίνει μέλος στο Members Club, έχεις ήδη λάβει το email σου και ξέρεις ότι το ποσό αυτής της εβδομάδας είναι 8.080 ευρώ. Κλήρωση και τηλεφώνημα την Παρασκευή 15 του μήνα. Αν δεν το έχεις κάνει ακόμα, μπες στο redfm.gr και γίνε μέλος στο Members Club για να παίρνεις κάθε εβδομάδα mail με το εβδομαδιαίο ποσό. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στέλνεις win στο 19600 και μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής που κλείνουν οι συμμετοχές. Κάθε SMS μια συμμετοχή στην κλήρωση, κόστος media τελανά SMS 1,36 ευρώ τελική τιμή, ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Την Παρασκευή λοιπόν λίγο μετά τις 4 η κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο που μέσα έχει αυτή την εβδομάδα 8.080 ευρώ. Καλή σου επιτυχία. Red Hot Chili Peppers αμέσως τώρα στον Red 96,3 και το υπέροχο Other Side. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.

0: Αν είχα να διαλέξω μία μπαλάντα από τους Scorpions, θα ήταν αυτή. In Trans, οι Scorpions, 10 λεπτά πριν από τις 12, Red 96,3. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον υπάρχει ένα μουσείο που σε καλεί να μπει στο σύμπαν του εντελώς δωρεάν. Και αυτό δεν είναι άλλο από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά, που σε περιμένει το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Παιχνίδια, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς το tegroupmuseum.gr και να κλείσεις θέση δωρεάν για ένα μαγικό αστερισμό δράσεων που σε περιμένει. Μην το χάσεις. Swaps σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Διεκδικείς πάνω από 1.600 δώρα, εισιτήρια Village Cinema, εισιτήρια θεάτρων, προβολής για Cinema Experience στο σπίτι και το μεγάλο έπαθλο, ένα ταξίδι στο Λονδίνο για να δεις μια παράσταση στο West End. Συμμετέχεις με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία Swaps. Πολύ σημαντικό, κρατάς την απόδειξή σου, μπαίνεις στο Coca-Cola Application, ανεβάζεις τη φωτογραφία της απόδειξης, αμέσως μαθαίνεις αν κέρδισες. Περισσότερες πληροφορίες και όρη συμμετοχής στο Coca-Cola Application Swaps, απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Είναι 10 λεπτά πριν από τις 12 στον Red 96,3, στη συνέχεια Eye of the Tiger και Survivor, αμέσως μετά ο Γιάννης Λεωνάκης και αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Έρχεται από τις 18 Μαΐου Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ειδηλιακή έπαυλη και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red.
2: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
3: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
2: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
3: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
2: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
3: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
2: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
4: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
13: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
7: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ζήσε και εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη Happy Hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
17: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες είπα Ιράν. Η Τεχεράνη απαντά με τοπικά στον Τραμπ που αποκάλεσε τις προτάσεις της σκουπίδια. Στην Κίνα από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στον τελικό της Eurovision 2026 η Ελλάδα. Η Βαλένθια έχει την έδρα, ο Παναθηναϊκός στο ρόστερ, λέει ο Λευτέρης Σούμποντιτς. Λίγα σύννεφα και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.080 ευρώ.

σε πρώτο πλάνο ο καιρός. Δίνει ακόμα καλοκαίρι πριν το γυρίσει και πάλι σε άνοιξη. Σε δεύτερο, ακύλα φέρτο, πάει τελικό. Είναι μεσημέρι Τετάρτης, 13 Μαΐου, 6 μετά τις 12. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου, 12-3. Σάμπαθ, Paranoid. Ακυλάει το αίμα σου, είναι Red.

αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Join Me μεσημέρι Τετάρτη στο Red 96,3. Στους 24 τώρα στο Μαρούσι, 30 λίγο αργότερα. 40 χρηματοκιβώτιο. 8.080 ευρώ μέτρητα. Ανοίγει στο Red 96,3 Παρασκευή στις 4. Beautiful Things, Benson Boone, 11 μετά τις 12. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Και η Black Sabbath είναι Red.
2: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
3: This is Ozzy Osbourne.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία για τον Ακύλα, λέει το BBC. Είναι μεσημέρι Τετάρτη 26 μετά τις 12. Ακούς Red 96,3. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής Vodafone Tozi. Ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα από Vodafone.gr. Fairy Tale Gone Bad, βάζω Sunrise Avenue. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
5: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Το Metal Hammer Μαΐου είναι εδώ, Iron Maiden. Ένα μεγάλο ταξίδι στα 9 πρώτα άλμπουμ. Από το πρώτο δίσκο μέχρι το Fear of the Dark. Ξεφυλίζουμε την εποχή που δημιούργησε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του heavy metal. Μαζί, αποκλειστικές συνεντεύξεις με At the Gates, Dimmu Borgir, Crimson Glory, Battle Roar, Yoth Iria, Dissection και φυσικά όλη η επικαιρότητα του μήνα. Metal Hammer Μαΐου. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
9: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
16: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
15: Μα δεν το έχεις κόψει.
16: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
17: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
2: It's red, it rocks.
3: Red 96,3.

0: gone back.
1: Αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Depeche Mode στο Red. Χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3 Παρασκευή στις 4. 8.080 ευρώ μέτρητα δικά σου. Πίστεψέ το, κάτω μήνυμα συμμετοχής τώρα. Win αποστολή στο 19600 Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά δικαίωμα συμμετοχής. Η άνοδο 18 κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr redfm.gr. Robert Smith, Love Song, 15 Ιουλίου, στο ACA, στο Eject, Cure, παρέα με Nothing But Thieves. Αγγλά στο αίμα σου είναι Red.

0: Αποκαλυπτικός πάντα είναι ο Ρίτσι Μπλάκμορ, τον Deep Purple Rainbow, λέει αλήθεια είναι. Στο ντεμπούτο σο των Deep Purple στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1968, ο Μπλάκμορ ένιωσε αδιαθεσία, τη θέση του πήρε ο Κρίστοφερ Κρός. Ναι, Κρίστοφερ Κρός του Run Like the Wind, αλήθεια είναι. Ακούστε το 96,3, μεσημέρι Τετάρτης, 12 πριν τη μία, χορηγός Vodafone. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται, να επικοινωνούν. Με το TOSI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Η εφαρμογή TOSI είναι διαθέσιμη στο App Store, το Play Store, μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Βάζω Green Day, Boulevard of Broken Dreams, Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου 12-3. Κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια, στο νέο σου smartphone ή tablet συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφραν και του τα μπαμπά.
11: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου!
16: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Osteomove! Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
13: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
19: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσατόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
20: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Green. Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
22: Powered by the E. It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Απεργία της ΑΔΔΗ σήμερα Τετάρτη. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σήμερα πραγματοποιούνται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της επικράτειας. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια δικαιούχοι και 113 εκατομμύρια ευρώ στο Fuel Pass 3. Πλήγμα για τη Real Madrid. Χάνει το Final Four της EuroLeague ο Ταβάρες. Λίγα σύννεφα και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.080 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Καλό μεσημέρι, Τετάρτη και πάλι, 13 Μαΐου, 7 μετά τη μία. Από τις 18 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, επανέρχομαι. Red Gold Tour, με απόλυτη exclusive εμπειρία. Eric Clapton, live σε έπαυλη, support από Ronnie Wood, των Rolling Stones. 4 ημέρες, όλα πληρωμένα για 2 και 500 ευρώ. Αγγιλάς το αίμα σου, είναι Red.

23 Μαΐου, 13 μετά τη μία. Στους 29 βλέπω τη θερμοκρασία τώρα στην πόλη. Το καλοκαίρι καλά κάνει και επιμένει μέχρι να ξαναδώσει η άνοιξη. 8.080 ευρώ. Μετρητά. Κανονικό χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει για σένα στο Red 96.3, Παρασκευή στις 4. Rhythm of Love με Scorpions. Για να σου λέω να έχεις την παρέα 12-3, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: αγώνας ποδοσφαίρου Αλ Νάσρ του Ρονάλντο, Αλ Χιλάλ. Επεισόδια λοιπόν μετά τη λήξη στο 1-1 και να βλέπεις τα επίσημα VIP επεισόδια ξύλο σε ήχηδες ξύλο με κοντάρια. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν φτωχοί και σε ήχηδες. Χορηγός εκπομπής σε Vodafone, Vodafone τόζει. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται, να επικοινωνούν. Με το τόζει, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο. Τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη, έμπνευση. Η εφαρμογή τόσο είναι διαθέσιμη στο App Store, στο Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Come as you are, Nirvana. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι red.
1: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
4: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Τεχνάρα!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά.
11: Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
9: Happy Mastercard Day!
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ζήσε και εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη Happy Hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
15: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
17: οχ,
16: οπς, αουτς, κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
17: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
15: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
18: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

Ο 18 Μαΐου. Αυτό διεκδικείς. Red World Tour Eric Clapton live στην Αγγλία, στο Norfolk. Εμπειρία. 8.080 ευρώ. Το διεκδικείς από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγεις το Red 96,3. Παρασκευή στις 4. Για να κάνεις όμορφα πράγματα για εσένα. Win και καλή επιτυχία. Win. Απόσταλος το 1960. Media τελικός SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Καθημερινή με μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18 γραμμή υποστήριξης. 2-14-2-14-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. frontstage.gr, rdfm.gr, η όρη του διαγωνισμού. Aerosmith, Dream On, 21 πριν τις 2. Για να σας λέω να ξέρω, 12-13 κιλά στο αίμα σου, είναι Red.

0: 13 πριν τη μία. Καλοκαίρι τώρα στους 30 στην πόλη. Άνοιξη από αύριο στους 25 είναι μια χαρά. Χορηγός εκπομπής Vodafone. Οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους ένα online κόσμο γεμάτο δυνατότητες. Και μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Το TOZI, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για αυτό ακριβώς το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν τον χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο App Store, Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Wish you were here, βάζω Floyd, Gilmour. Ήταν Red Gold Tour, το νέο σου. Έρχεται.
1: Από τις 18 Μαΐου. Red Wall Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ειδηλιακή έπαυλη και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο Mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
14: Το Release Athens και το SNF Gnostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, David Byrne. Ο frontman των θρυλικών Talking Heads σε μια ιστορική εμφάνιση. Μαζί του, Nation of Language και Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη Νέα Μονή. μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
22: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
23: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
22: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
23: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
24: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
25: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

σε πάω σε έπαυλη στο Norfolk, Αγγλία. Θα ζήσει την εμπειρία Red Gold Tour Eric Clapton live από τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Θα ανοίγω τις συμμετοχές. Καλό μεσημέρι, Τετάρτη και πάλι. Τέλειο μεσημέρι, 10 μετά τις 2. Στις 29 τώρα στο Μαρούσι με Sounds of Swing, Dire Straits. Για τις λέω να έχεις την παρέα στο 12-3. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

Break me, shake me και το έχεις. 8.080 ευρώ μετρητά. Αδειά στο χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει για σένα στο Red 16.3 Παρασκευή στις 4. Μένα σου μήνυμα. redfm.gr Συμμετοχή και τώρα. Μπαίνεις έτσι στην κλήρωση. Η μέρη. Καλή αμέσως μετά. 8.080 ευρώ μετρητά. Να πατήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα. Dance with somebody. Mando Diao. 20 μετά τις 2.

0: Every Breath You Take μαζί σου παντού. redfm.gr στο application του Red. Γιάννη Λεωνάκη στην παρέα του 12-3. Χορηγός εκπομπής Vodafone, Tozi. Όλοι ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα vodafone.gr. Βάζω Pretty Mates. Please don't leave me this way. Το καλύτερο, το αγαπημένο της Taylor Swift. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Metal Hammer, η φωνή της metal κοινότητας. Στο τέλος Μαΐου διαβάζεις. Μεγάλο αφιέρωμα στα 9 πρώτα άλμπουμ των Iron Maiden. Τους δίσκους που δημιούργησαν το μύθο του heavy metal. Τα τραγούδια που θα ακούσεις στη Run for Your Lives περιοδία. Ακόμα, αποκλειστικές συνεντεύξεις με At the Gates, Dimmu Borgir, Crimson Glory, Six Feet Under, Dissection και όλη η επικαιρότητα του μήνα. Metal Hammer, γράφει την ιστορία της μουσικής που αγαπάς. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
10: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Powered by the E. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Έρικ Μπάρτον, γεννημένος το 41, έκλεισε τα 85 του, πάντα με την αγαπημένη του Μαριάννα Προεστού. Ευχές πολλές, Red 96,3. 8.080 ευρώ, μετρητά. Το λες και ευχή, με να μείνει με το αδειάστο χρηματοκιβώτιο, ανοίξει το Red 96,3 αυτή την Παρασκευή στις 4. Win αποστολή στο 1600 Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Δικαίωμα συμμετοχή μόνο η άνω των 18. Κάθε μήνυμα είναι μια συμμετοχή στην κλήρωση. Γραμμή υποστήριξη 2-14-2-14-80-20. Αρμόδιο ρυθμιστή ΕΠ, frontstage.gr, redfm.gr, η όρη του διαγωνισμού. 18 πριν τις 3, στις 29 τώρα στην πόλη, Paradise City, Guns N' Roses, εμφυλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: Κι όμως το πρώτο live τους τίποτα δεν πήγε καλά. Με τον ντεμπούτο τους απαιτάει For Distraction, Paradise City, οι Guns N' Roses απογειώθηκαν. Άκους Red 96,3, 12 πριν τις 3. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12, χορηγός Vodafone Tozzi. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται, να επικοινωνούν. Με το Tozzi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο. Τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Η εφαρμογή Tozzi είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Fly away τώρα με Λένι Κράβιτς στις 3 με Παναγιώτη Μιχαλαριά. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Έρχεται από τις 18 Μαΐου. Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ειδηλιακή επαυλή και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozzi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Oh! Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
15: Ζήσε και εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην Πλατεία Δημοκρατία στο Περιστέρι, έξω από το μετρό. Είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day Powered by Iron. Για μια μέρα γεμάτη happy hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
17: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
16: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
17: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
16: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
17: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
16: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
18: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
19: The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle.
20: Και η Nirvana είναι Red.
21: Attention, this is Kurt from Nirvana.
20: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Λοιπόν, είναι η Mr. Lou του Master της Self Κιθάρας του Dick Dale. Είναι ο Red 96,3, είμαι ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Έχει συνεχώς Red κομματάρες και ο υδράργυρος τώρα σε διάφορες γειτονίες της πόλης φλερτάρει με τους 30. Βοήθειά μας.

Το Μαρούσι τώρα 28 Κελσίου. Αύριο πέφτει 23 ανώτερη. Μικρό διάλειμμα τις επόμενες ημέρες αυτό βλέπω. Η πορεία των πραγμάτων όμως δεν αλλάζει. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Εδώ και το νέο Red Wall Tour. 18 Μαΐου η εκκίνηση. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ cash. Αφορμή η συναυλία, η exclusive συναυλιακή εμπειρία με τον Eric Clapton σε έπαυλη στην Αγγλία. Support από τον Ronnie Wood. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρό.

εξαστενικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Σε αυτήν εδώ τη χώρα αυτό το λέμε κάπως αλλιώς. Το λέμε καψούρα. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Σε βάζω τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε το e-bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι και αύριο στις 12 τα μεσάνυχτα και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill. Πάμε και στον χορηγό μας, το Box Delivery App κερδίζεις διπλά. Γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει ο ρεξί σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου, κάθε μα κάθε φορά. Την Παρασκευή χρηματοκιβώτιο. Το ποσό είναι μεγάλο, 8.080 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Because the night, 10,000 maniacs. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην Ticketmaster.gr.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. Release Athens.gr. Να είσαι εκεί.
12: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ... εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
17: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
19: Αχα.
18: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
19: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
18: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Το βάλε! Το βάλε!
21: Το αποκάρφωμα!
22: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
20: Τίποτα! Μεχάρα μου!
23: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
24: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

και από το Supertram Logical Song στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Win τώρα στο 19600. Δήλωσε συμμετοχή, παίζεις χρηματοκιβώτιο μεθαύριο, Παρασκευή, για 8.080 ευρώ. 1,36 κόστος SMS. 2-14-2-14-80-20 γραμμή υποστήριξης. Συμμετοχή άνω των 18. frontstage.gr και redfm.gr και τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS, θυμίζω, είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Τώρα win στο 19600. Και τώρα Scorpions, Rock You Like a Hurricane, Red 96,3.

0: Σχεδόν 13 πριν τις 4 μεσημέρι Τετάρτης, Red 96,3. Πάνω για τη Μιχαλαριά στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Στο 11888.gr μπορείς να κλείσεις ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο σου. Κλείνεις άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθεις σιγουριά. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα. Πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ανακαίνιση, ξέχνα τη σκόνη, ξέχασα τα μερμέτια. Καλώς όρισε το Απτικόν. Σύνθετο πάνελ αλουμινίου, ελαφρύ κομψό αξεπέραστο. Εύκολη τοποθέτηση, γρήγορα και καθαρά. Απτικόν, η ουσιαστική επιλογή για κάθε απαιτητικό design με την υπογραφή τη Elval Color. Μάθε περισσότερα στο apticon.eu. Περισσότερα για το χρηματοκιβώτιο τη Παρασκευή θα σου πω σε λίγο. Κράτησε όμως τώρα αυτό. Παίζεις αυτή τη φορά για 8.080 ευρώ. Red 96,3 Eagles Hotel California.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr. Κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Για 18η χρονιά το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί στις 11 το βράδυ, 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
12: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
13: οχ,
12: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
21: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
22: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apitsapong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
23: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
24: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Well Rock Human Air Red World Tour. Δευτέρα 18 ανοίγει αυλαία. Ξεκινά ο διαγωνισμός, παίρνεις μέρος, κερδίζεις, ταξιδεύεις στην Αγγλία, βλέπεις live Eric Clapton σε μια έπαυλη. Μιλάω για την απόλυτη συναυλιακή εμπειρία. Έχει κι άλλο. Support Ronnie Wood. Έχει κι άλλο. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Τετάρτη μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, Kansas, Red 96,3.

No doubt, don't speak. Χρυσή συμβουλή στην εποχή των social. Δεν είναι η μαγεία εκεί, παιδιά. Αν θέλεις μαγεία, πραγματική μαγεία ή της 90s, τότε σινεμά. Athenian Legends με όλες αυτές τις φοβερές cult ταινίες που έχεις αγαπήσει. Το Σάββατο στις 10.30 Lethal Weapon. Φωνικό όπλο, Mel Gibson, Danny Glover. Για να κερδίσεις διπλή πρόσκληση, στείλε τώρα στο info@redfm.gr το όνομα τεπώνυμό σου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με θέμα διαγωνισμός Αθήνεων.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: θέλεις για παρέα σου σίγουρα. Εκείνος εσένα μάλλον όχι, γιατί πρέπει να αντέχεις τα πάντα. Iggy Pop The Passenger, Red 96,3. Χορηγός η Cosmote Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με την δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινήτης της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Τώρα περισσότερα για το χρηματοκιβώτιο της Παρασκευής. Παίζεις για 8.080 ευρώ. Δηλώνεις συμμετοχή. Metallica, The Unforgiven. Για να ζωντανέψω πάλι σαββατιάτικες στιγμές μας.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα

0: τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου.
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Πήραν το thrash και heavy metal τους από τα clubs του Los Angeles και του San Francisco και το μετέτρεψαν σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Κάτι που καταλάβαμε καλά το Σαββατόβραδο στο ACA. Metallica The Forgiven στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Win στο 19600. Δηλώνει συμμετοχή, παίζεις χρηματοκιβώτιο μεθαύριο Παρασκευή για 8.080 ευρώ. 1,36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άλλο το 18 συμμετοχή frontstage.gr και rentfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Win τώρα στο 19600. Τετάρτη μεσημέρι, Duran Duran, Come and Down, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα.

0: ένα τραγούδι σαν παραμύθι. Για την ακρίβεια, σαν ιστορία. Ιστορία αγάπης μεταξύ του Τόμι και της Τζίνα. Living on a Prayer, Bon Jovi, Red 96,3. Τετάρτη μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Σε βάζω και στη διαφημιστικό περιβάλλον. Την Κυριακή 17 Μαΐου στην πλατεία Δημοκρατία στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Περιστέρι Family Day Powered by Aeron από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Ετοιμαστείτε για μια μέρα γεμάτη happy hours. Τουρνουά μπάσκετ 3x3, εργαστήρια ρομποτικής, face painting και περιβαλλοντικά παιχνίδια για να μοιράσουν ενέργεια και χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους. Είσοδος είναι ελεύθερη, με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου, υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνει στο iron.gr. Γίνεται παιχνίδι εδώ στον ΡΕΤ την Παρασκευή, μεγάλο παιχνίδι, χρηματοκιβώτιο. Παίζεις αυτή την Παρασκευή για 8.080 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. My favorite game, μόλις το είπα. Cardigans, ΡΕΤ 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
4: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
13: Τρελάνε μας!
14: Τίποτα! Τίποτα!
13: Μεχάρα μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί, cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο parking στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience, powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
3: Ζήσε και εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου, από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα, στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron, για μια μέρα γεμάτη Happy Hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

9 μετά τις 5, Τετάρτη απόγευμα, Red 96,3 Scorpion, Send Me an Angel. Ο Red σε στέλνει ταξίδι, Red World Tour με τον Eric Clapton, να παίζει για λίγους, σε έπαυλη, στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 18 Μαΐου, την επόμενη Δευτέρα ξεκινάει το νέο Red World Tour.

Καραμπόλα πριν λίγη ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Ρέντι. Δεν υπάρχουν τραυματίες, μόνο μερικές υλικές ζημιές στα τέσσερα εμπλεκόμενα οχήματα και μια τεράστια ουρά. Ρέντι 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 29 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα, 6-9-80-9-6-3-9-6-3, Red Viber, Red WhatsApp, για να στείλεις μήνυμα. Black Velvet, Alina Miles, Ρέντι 96,3.

0: Spin Doctors, του Princess, Red 96,3. Αλογιό της Μιχαλαριάς 36. Σε διαφημιστικό περιβάλλον σε βάζω. Το Σουέπ σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Διεκδίκησε πάνω από 1.600 δώρα που αξίζουν το δικό του spotlight και το μεγάλο έπαθλο που είναι ένα ταξίδι στο Λονδίνο για δύο, για μια θεατρική παράσταση στο West End. Που συμμετέχεις με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία Σουέπ, κρατάς την απόδειξη, μπαίνεις στο Coca-Cola App, ανεβάζεις τη φωτογραφία της και μαθαίνεις αμέσως αν κέρδισες. Σουέπ, απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Πάμε στο χορηγό, στο Box Delivery App κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει ο ρεξί σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου, κάθε μα κάθε φορά. Αυτή τη φορά μπορεί να κερδίσεις εσύ το χρηματοκιβώτιο της Παρασκευής και μιλάω για 8.080 ευρώ, δήλωσε τώρα συμμετοχή. I drove all night, Roy Orbison, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: www.ellinikafood.gr. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
1: Για 18η χρονιά το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
0: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
10: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Σουέντ την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνη. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
11: Powered by the E. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυτή την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο εδώ στον Red 96,3 και δεν θέλω να έχουμε και πάλι το φαινόμενο του χτυπάει το τηλέφωνο, δεν το σηκώνω. Αν σου τηλεφωνήσει μέρη την Παρασκευή λίγο μετά τις 4, το σηκώνεις και λες 8.080 ευρώ για να κάνεις δικό σου το ποσό. Για να συμβεί όμως όλο αυτό, δηλώνεις πρώτα συμμετοχή. Στέλνεις τώρα win στο 19600. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άλλο τον 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr με όλους τους όρους του διαγωνισμού. Γίνε μέλος και στο Members Club του Red 96,3 Aerosmith.

0: σκοτεινά του Παρισιού. Μαζί με τη Ροξάν και τη πόλη Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Πάμε στον χορηγό, στην Κοσμοτέ Telecom. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική? Να, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριορίστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, με βάση τις μετρήσεις της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπαίνεις στο κοσμοτέ.gr. Για Red κομματάρες μένεις εδώ στον Red 96,3. Και για το χρηματοκιβώτιο της Παρασκευής δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Παίζεις για 8.080 ευρώ. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, αύριο 3 το μεσημέρι ξανά. Losing My Religion, REM. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Καλή συνέχεια.
1: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
4: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
8: Πάλι τα ίδια. Φουσκώνει, χαράζει, θέλει αλλαγή πριν καν προλάβουμε να το χαρούμε.
9: Γιατί ακόμα δουλεύεις με τα παλιά?
8: Δηλαδή?
9: Opticon. Επιφάνειες που δεν χαλάνε, δεν φοβούνται, δεν περνάνε απαρατήρητες.
8: Και τοποθετείται εύκολα.
9: Εύκολα, γρήγορα, καθαρά. Σε μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Design που δεν μένει απαρατήρητο, αντοχή που τελειώνει τη συζήτηση.
8: Okay, αυτό αλλάζει το παιχνίδι.
9: Opticon. Σχεδιασμένο για να αντέχει, φτιαγμένο για να ξεχωρίζει. Μάθε περισσότερα στο opticon.eu.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ!
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Oh, τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
16: Για σκέψου.
15: Mastercard Day.
16: Σωστά.
17: Πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Ναι.
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
15: Happy Mastercard Day!
18: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

The Eye of the Tiger, Survivor. Και πάλι μαζί εδώ είμαστε. Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Και είναι απόγευμα Τετάρτης. Αλλά για μια στιγμή σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι και Παρασκευή. Αλλά όχι, είναι Τετάρτη και η Παρασκευή αλήθεια είναι. Είναι πάρα πολύ κοντά. Και το χρηματοκιβώτιο, σου θυμίζω, έτσι. Έρχεται μεθαύριο την Παρασκευή. 8.080 ευρώ εδώ στο Red 96,3. Είναι λοιπόν Τετάρτη και είναι σχεδόν καλοκαίρι. Και αυτό είναι αυτό που λέμε. Ποιος μας πιάνει τώρα από εδώ και πέρα, ή μάλλον. Πώς μαζεύουμε το μυαλό μας από εδώ και πέρα με αυτό το κλίμα, τον καιρό σου έρχεται συνέχεια να φύγεις. Κάτι να κάνεις τέλος πάντων. Viber για μηνύματα, για οτιδήποτε θες να μου στείλεις, 6980-963-963. Γιάννης Γιαγουμέ, 668, στο Red 96,3. Έρχονται αμέσως μετά οι Metallica. Τώρα όμως, Led Zeppelin, Whole A Lotta Love, καλησπέρες, Red 96,3.

Red 96,3 Τετάρτη απόγευμα. Γιάννη Γεωργιάδη, 6 με 8. Μέχρι και Τέταρτο και κάτι ακόμα. Επηρεασμένη ακόμα από τη συναυλία των Metallica το Σάββατο. Και μιλώντας για συναυλίες, έρχεται καινούριο Red World Tour. Ξεκινάμε από 18 Μαΐου. Red World Tour με τον Eric Clapton. Αυτή τη φορά σας στέλνουμε στην Αγγλία exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ειδική, σε ειδηλιακή έπαυλη και support από το Ronnie Wood. 4 μέρες σας στέλνουμε, 2 άτομα συν 500 ευρώ. Εννοείται ότι και ο Eric Clapton είναι Red. Για οποιοδήποτε μήνυμα θέλεις να μου στείλεις, τα ξέρεις πια. Viber 6980 963 963. Rag and Bone Man, Human.

0: Loving You, το λέει και σε πίθη, παιδί μου. Έτσι δεν είναι. Scorpions και Red 96,3 Τετάρτη απόγευμα. Γιάννης Γιωργουμέκης 6 με 8. Χορηγός μαζί μου Nova. Έχεις exclusive Nova deals με την Nova και κερδίζεις παντού σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Wall Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands. Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Σήμερα, μεταξύ άλλων, σου έχω και διαγωνισμό για σινεμά. Αν είσαι από αυτούς που θέλουν να ξαναζήσουν τη μαγεία του σινεμά όπως ήταν στα 80s και στα 90s, δηλαδή να δεις μια ταινία από αυτές που λες πρέπει οπωσδήποτε να την έχεις δει. Σου έχω διαγωνισμό σήμερα λοιπόν για να και θα κερδίσεις, θα διεκδικήσεις μάλλον διπλές προσκλήσεις, θα στα πω λίγο πιο μετά αυτά. Βέβαια μην ξεχνάς και το χρηματοκιβώτιο που έρχεται μεθαύριο. Περνάνε οι ώρες, περνάνε οι μέρες, Τετάρτη σήμερα, μεθαύριο Παρασκευή 15 Μαΐου 8.080 ευρώ κληρώνει το χρηματοκιβώτιο στις 4. Και I was made for loving you έρχεται λίγο πιο μετά. Πρώτα όμως Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers εδώ, στο Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
4: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρει νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Ζήσε και εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη Happy Hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
15: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλασα να έπεσα από

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Α, αυτά είναι. I was made for loving you. Αλλά χρειαζόμαστε και τα μετρητά, έτσι δεν είναι? Red 96,3. Εδώ είμαστε. Τετάρτη απόγευμα. Γιάννης Γιακουμάκης, 6-8, όπως κάθε μέρα. Συνήθως όταν έρχονται εδώ, μου έρχονται μηνύματα στο Viber για το χρηματοκιβώτιο. Ή θα είναι ποιο είναι το ποσό, ή θα είναι του στυλ. Λες να στείλω? Εννοείται να στείλεις. Τι πλάκα κάνεις δηλαδή τώρα? Για ρώτα τον Τάσο που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, που μας πέρασε και θα ανακαινήσει το σπίτι του. Είναι απλό. Στέλνεις ένα SMS, WIN στο 19600, χτυπάς 80.000, όχι ακόμα, 8.080 ευρώ την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο εδώ στο Red 96,3. Μεθαύριο δηλαδή, Παρασκευή 15 Μαΐου, 8.080 ευρώ. Στέλνεις WIN στο 19600, είναι Mediatel, 1,36 το ευρώ η τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όριο του διαγωνισμού frontstage.gr κάθε SMS. Είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση, συμμετοχή βέβαια άνω των 18. Κάντο τώρα, μπες στην κλήρωση από τώρα για να μην ξεχαστείς μέχρι την Παρασκευή. WIN στο 19600 και τώρα στο Red 96,3 Queen.

0: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Rape Me, Nirvana, Red 96,3, χωρίς μαζί μου Nova. Δεν χρειάζεται πια να περιμένεις ούτε οπτική ούτε τίποτα, γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps. Απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, περισσότερα στο nova.gr, χάρη της ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr, σε διαφημιστικό περιβάλλον, οι Iron Maiden ανοίγουν το προσωπικό τους αρχείο. Η ιστορία τους ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη με σπάνιο υλικό από τις pub του Λονδίνου μέχρι τα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου. Ολοκένουργες animated σκηνές του εμβληματικού Eddie και αποκλειστικές συνεδεύσεις Javier Bardem, Lars Ulrich και Chuck D. Iron Maiden, Burning Ambition στους κινηματογράφους από 14 Μαΐου. Και Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, 6980963963. Μιλώντας για ταινίες, σου έχω και το διαγωνισμό μετά τις 7 για διπλές προσκλήσεις για ταινίες από αυτές που λες δεν γίνεται να μην τις έχεις δει ή οπωσδήποτε πρέπει να τις ξαναδείς στη μεγάλη οθόνη. Εδώ στο Red 96,3 τώρα, αμέσως, Johnny B. Hooters, Γιάννης Γιακουμάκης, 6-8.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Το Metal Hammer Μαΐου είναι εδώ. Iron Maiden. Ένα μεγάλο ταξίδι στα 9 πρώτα άλμπουμ. Από το πρώτο δίσκο μέχρι το Fear of the Dark. Ξεφυλίζουμε την εποχή που δημιούργησε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του heavy metal. Μαζί. Αποκλειστικές συνεντεύξεις με At the Gates, Dimmu Borgir, Crimson Glory, Battle Roar, Yoth Iria, Dissection και φυσικά όλη η επικαιρότητα του μήνα. Metal Hammer Μαΐου. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Life Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
14: Το ζήτησες, το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
15: Το βάλε! Το βάλε!
16: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
15: Τρελάνε μας!
16: Τρίποντο! Τρίποντο!
15: Πεθαρά μου!
17: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
18: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
19: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
20: Πάμε!
21: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
22: Μπορεί να τρέξει.
23: Παίζει να βγει και πρώτος.
22: Μπράβο, πατέρα σου!
23: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove!
24: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Isomat Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Isomat Alpha Kappa 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
26: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
27: It's Red, it rocks.
28: Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Radiohead Creep, εδώ είμαστε. Red 96,3 αγγελάει στο Είμαστε Red. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 13 Μαΐου. Ακόμα έχει κίνηση αρκετή στην κάθοδο του Κηφισού. Γίνεται ένα σχετικό χαμό. Στην Κηφισία σε ένα τμήμα, αλλά το πράγμα παλεύεται όμω. Δεν είναι και κάτι το τρομερό. Στην Αλίμου Κατεχάκη έχει κάποια αυτοκίνητα αυτή την ώρα. Οκ, σε γενικέ γραμμέ όμω το πράγμα είναι σε νορμάλ επίπεδα. Έλεγα πριν για το διαγωνισμό για ταινίε Athenian Legends. Αν θέλει να ζει τη μαγεία του σινεμά όπω τα 80s και τα 90s, το Athenian. Συνεχίζεται το Athenian Legends και γίνεται χαμός. Είναι αυτές οι ταινίες που λες πρέπει να τις δω ξανά όπως πρέπει, δηλαδή στη μεγάλη οθόνη. Ο Red 96,3 λοιπόν και το σινεμά Αθήνεων σου δίνει τη δυνατότητα να δεις την απόλυτη ταινία δράσης των 80's, Lethal Weapon, με πρωταγωνιστή το Mel Gibson, Σάββατο 16 Μαΐου στις 10.30. Διπλές προσκλήσεις λοιπόν διεκδικείς. Τι κάνεις, στέλνεις στο info@redfm.gr. Το ονοματεπώνυμό σου, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με θέμα διαγωνισμός Αθήνεων και οι νικητές θα ειδοποιηθούν την Παρασκευή με email και τηλεφωνικά. Διπλές προσκλήσεις λοιπόν για την ταινία Lethal Weapon με Mel Gibson το Σάββατο 16 Μαΐου στις 10.30. Στέλνεις στο info@redfm.gr το ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με θέμα διαγωνισμός Αθήνεων και αν νικήσεις ειδοποιήσε την Παρασκευή με email αλλά και τηλεφωνικά. Γιάννης Γιακουμά 6668, Red 96,3, Viber αν θες να μου στείλεις οποιοδήποτε μήνυμα 6980 963 963, η θρυλική Class τώρα, Should I Stay or Should I Go?

Λίγκον Μπάντ, αυτή είναι η Σάρα Ιζάβενιου, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, Γιάννη Γεωγμά 668. Σήμερα 13 Μαΐου γιορτάζει η Γλυκερία, πες της χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά επίσης αν έχεις γενέθλια σήμερα. Είναι λέει σήμερα Διεθνής Μέρα Χούμους και Εθνική Μέρα Μιλόπιτα στις ΗΠΑ. Εντάξει, αν μας κέρναγε τώρα κάποιος μια μιλόπιτα, δεν θα λέγαμε όχι. Αν και έχουμε πολύ καλύτερες ιδέες για γλυκά ή και παγωτά ακόμα καλύτερα, ή γλυκοπαγωτά. Αυτή την ώρα, δεν είναι, δεν έχουμε καλύτερες ιδέες. Περιμένω και τις δικές σου. Viber 6980-963-963. Φοβερή White Snake. Is this love? Red 96,3.

0: Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses, από τις μεγάλες στιγμές της δικής τους συναυλίας στο ΆΚΑ. Red 96,3, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8, όπως κάθε απόγευμα εδώ παρέα, Δευτέρα με Παρασκευή. Viber για μηνύματα, οτιδήποτε θες να μου στείλεις, 6980-963-963. Να σου θυμίσω ότι μεθαύριο, Παρασκευή 15 Μαΐου, έρχεται το χρηματοκιβώτιο με 8.080 ευρώ. Χτύπατο. Όταν λέμε χτύπατο, δηλαδή πραγματικά. Και έρχεται και καλοκαίρι, μη σου πω ότι είναι ήδη εδώ. Θα τα ακούσεις σε μισό λεπτό πώς ακριβώς θα μπει στην κλήρωση και είναι πανεύκολο. Χορηγός μαζί μου Nova, που φέρνει το Nova 5G Home Internet. Δεν χρειάζεται πια να περιμένεις το οπτική είναι, ούτε ίντερνετ στο σπίτι γρήγορο. Με υπερυψηλές ταχύτητες τώρα στο 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική είναι. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Μεταξύ άλλων, στη συνέχεια θα ακούσουμε και Bon Jovi και Blondie και Gary Moore. Πρώτα όμως, Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δώστε ταυτότητα και κύρος σε κάθε επιφάνεια. Το Opticon επαναπροσδιορίζει τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων με την εγγύηση της Elval Color. Ανθεκτικό με design που κόβει την ανάσα. Εύκολο στην εφαρμογή, ακόμα και πάνω από υπάρχουσες επιφάνειες. Αντίσταση στην υγρασία, στις εκδορές, στα καθαριστικά και στη μονοτονία. Εσύ φαντάσου, μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Οτιδήποτε χρειάζεται χαρακτήρα γίνεται έργο τέχνης. Μην το σκέφτεσαι, άλλαξε το χώρο σου σήμερα. Opticon, σχεδιασμένο για να εντυπωσιάζει, φτιαγμένο για να διαρκεί. Περισσότερες πληροφορίες στο opticon.eu.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore.

0: Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipaputsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipaputsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipaputsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipaputsia ξέρει.
2: Ζήσε και εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη Happy Hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο το 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

The Cutting Crew, Red 96,3, I Just Died in Your Arms Tonight και μετά παίζω χρηματοκιβώτιο και κερδίζω. Παίζει και αυτό, γίνεται? Γίνεται. 8.080 ευρώ την Παρασκευή 15 Μαΐου μπορεί να σε εσύ ο νικητής ή η νικητρία, σκέψου το. 8.080 ευρώ. Στέλνεις ένα απλό SMS, είναι πανεύκολο. Είναι media tel το SMS, 1,36 το ευρώ είναι τελική τιμή. Μέσα είναι ο ΦΠΑ και το τέλος του κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρο του διαγωνισμού frontstage.gr. Τι στέλνεις? Στέλνεις τη λέξη win στο 19600 και είσαι μέσα στην κλήρωση. Δεν το έστειλες ακόμα, στείλ το τώρα. Win στο 19600. Φαντάσου ότι την ίδια στιγμή στην Ισπανία ασχολούνται τώρα με τις ασιατικές σφίγγες. Παίξε εσύ, στείλε το Win στο 19600, χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή στις 4, 8.080 ευρώ. Στην Ισπανία εντάξει μπορεί να κυνηγάνε ασιατικές σφίγγες, έχει πλάκα το όνομά τους αυτών των σφικών. Vespa Velutina λέγονται. Ήδη λέει οι αρχές έχουν πιάσει 62 βασίλισσες, θα στα πω σε λεπτομέρειες. Αμέσως μετά έχει γίνει ολόκληρη επιχείρηση σε συνεργασία λέει με δασοφύλακες, με τις υπηρεσίες προστασίας της φύσης, της κυβέρνησης. Με σκοπό να εξοντώσουν τις βασίλισσες αμέσως λέει μετά τη χειμερή ανάρκη. Άκου τώρα έτσι. Να τις πιάσουν στον ύπνο πριν προλάβουν να δημιουργήσουν νέες αποικίες. Gary Moore, Still Got the Blues, Red 96,3.

0: One Way or Another, Blondie και Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, Γιάννη Διακουμά 6-6-8. Λοιπόν, έχουν πολύ πλάκα εκεί πέρα στην Ισπανία με αυτό το κυνήγι που έχουν στήσει στις κινέζικες σφίκες. Πώς τις λένε αυτές, ασιατικές σφίκες, βασίλισσες κτλ. Χρησιμοποιούν, λέει, άκου τώρα τι λέει το ρεπορτάζ, ειδικές παγίδες, λέει, ειδικά σχεδιασμένες, που μοιάζουν με απλά πλαστικά μπουκάλια, αλλά δεν είναι, έχουν, λέει, μέσα ειδικό μηχανισμό. Και ποιος είναι ο ειδικός μηχανισμός? Στο εσωτερικό τους, λέει, υπάρχει ζυμωμένο υγρό που προσελκύει τις σφίγγες και μικρές χωάνες επιτρέπουν την είσοδο, αλλά όχι την έξοδο. Παγιδεύονται οι σφίγγες. Εντάξει, τι να μας πούν τα γατάκια τώρα. Στα ελληνικά νησιά, αν κάνετε, παιδιά, μια βόλτα, θα δείτε χρόνια τώρα χρησιμοποιούν αυτά τα πλαστικά μπουκάλια που τα κόβουν και τα βάζουν ανάποδα και μέσα βάζανε τι ειδικό υγρό τώρα. Χυμό πορτοκάλι, ζαχαρούχο συνήθως, παγιδεύονται οι σφίγγες μέσα και τέλος. Αυτό είναι. Τι ειδικοί μηχανισμοί και όλα αυτά. Ελάτε μια βόλτα στα ελληνικά νησιά, θα μάθετε πολλά. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, εξαλέν. Το ξέρουμε όλοι, θα στο πει και ο οδοντίατρος, θα στο πει και ο φαρμακοποιός. Το γνωστό διάλειμμα με το οποίο έτσι και αλλιώς το χρησιμοποιείς όταν έχεις πονόλαιμο. Έχει όμως και ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για τις άφθες αλλά και για την ουλίτιδα και την πλάκα. Σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα που χρησιμοποιείς, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις κάθε μέρα μέχρι να απαλλαγείς από το πρόβλημά σου. Βέβαια, με τη συμβουλή πάντα του γιατρού ή του φαρμακοποιού σου. Πάντα σε διαφημιστικό περιβάλλον, η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε το e-bill και μπες στην κλήρωση για μια από τις 4 διπλές προσκλήσεις για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η. Μέχρι την 5η 14 Μαΐου, μέχρι και αύριο δηλαδή, έτσι στις 12 το βράδυ, 23:11:59, μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill. Γιώργος Αποστόλου στις 8, Γιάννης Γιακουμάκης από τις 6 μέχρι τώρα, thanks για όλα τα μηνύματα. Στη συνέχεια, αμέσως μετά, Bon Jovi, It's My Life και ραντεβού αύριο το απόγευμα στις 6 εδώ στο Red 96,3. Bye!
1: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
4: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά.
8: Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
6: Happy Mastercard Day!
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026.
7: Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
15: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Από κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Πεθάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Έτσι πρέπει να φτάνουμε στα μέσα της εβδομάδας. Είναι Τετάρτη και 13, δεν υπάρχει καμιά πρόληψη σχετική. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάποια περίεργη θρησκεία το Τετάρτη και 13 να είναι κάτι. Δεν νομίζω. Είναι ο Ρέντε 96,3 λοιπόν στο μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου, όπως θα καταλάβατε. Και φυσικά είμαστε σε μια φάση που απολαμβάνουμε τα προεόρτια του καλοκαιριού. Μας λένε ότι θα έχουμε ένα δεκαήμερο αστάθειας, γιατί τώρα αυτό είναι η λέξη που χρησιμοποιούν όλοι οι μετεωρολόγοι. Αστάθεια, δεν είναι ότι μπορεί να έχει κολόγιο ή κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς είναι τα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο και εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τη μουσική και πάλι για να κάνουμε τα βουντού μας, ξεκινώντας με Serenade από Steve Miller Band εδώ στον Red 96,3.

Αχ, δεν με αφήνουν και αυτοί οι μετάλλικα να αγιάσω. Τετάρτη 13 του μήνα, είπα χτες να μην πω τίποτα, από το χτες να μην πω τίποτα γιατί ερχόταν ο Χάκος και σήμερα έχουμε Χάκο το βράδυ βέβαια και ρέτε Metal Before Midnight. Όμως, στα γρήγορα τι να πούμε για τους μετάλλικα. Οι άνθρωποι πραγματικά έδειξαν πολύ μεγάλο σεβασμό στο κοινό τους. Ήταν μια πάρα πολύ σπουδαία συναυλία με τεράστιο κόσμο μέσα και γύρω-γύρω στο στάδιο. Ναι, όντως ο Hetfield έχει χάσει λίγο τη φωνή του στα χαμηλά, μια χαρά είναι στα ψηλά. Ναι, το Unforgiven δεν το πάνε πάρα πολύ καλά και επίσης φαλτσάρανε και λίγο στην ελληνική τους προσπάθεια να πλησιάσουν την δική μας μουσική. Όμως ήταν μια αξιοπρεπέστατη συναυλία. Πιστεύω ότι και αυτοί που έδωσαν αρκετά χρήματα ξέρουν πολύ καλά ότι τα πήραν πίσω. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία τη σήμερα ημέρα και νύχτα, θα μπορούσα να πω. Και να θυμίσω ότι είχαν πλέξει και Red Hot Chili Peppers εκεί, έτσι, και δεν είχαμε φύγει με την ίδια αίσθηση. Όμως είμαστε καλοί άνθρωποι και σου ακούμε αμέσως τώρα στο Californication.

0: εξαιρετική Red Hot Chili Peppers στον αέρα του Red 96,3 σήμερα Τετάρτη 13 του Μάη και μιας και είμαστε στην Αμερική. Να η ευκαιρία λοιπόν, αν θέλετε να ξαναζήσετε τη μαγεία του σινεμά όπως τα 80s και στα 90s. Στο Athenion συνεχίζετε το Athenion Legends και γίνεται πραγματικά χαμός όπως πάντα με τις cult ταινίες που πραγματικά λες κάθε φορά πρέπει να τις δω ξανά όπως πρέπει, δηλαδή στη μεγάλη οθόνη. Ο Red 96,3 λοιπόν και το σινεμά Athenion σου δίνει τη δυνατότητα να απολαύσει την απόλυτη ταινία δράση των 80s, το θρελικό Lethal Weapon, με πρωταγωνιστή φυσικά τον Mel Gibson, το Σάββατο 16 του Μάη στις 10.30 το βράδυ. Πάμε λοιπόν στο info@redfm.gr για διπλές προσκλήσεις. Θα στείλετε εκεί το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας με θέμα διαγωνισμός Athenion. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν την Παρασκευή με email και τηλεφωνικά τον Red 96,3. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Ακούτε Red και στη συνέχεια έρχεται Personal Jesus από την Πέσα Mountain. Κυλά στο αίμα σου είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
7: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
9: Οχ.
8: Οπς. Άουτς. Κάικες. Κόπικες. Γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
13: Αυτό που έστειλε ήταν cringe.
12: Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
14: I'm Duff McKagan.
15: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
13: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

πνεύμα της πόλης από τους Radiohead σήμερα σε μια κλασική περπατιάδα που έκανε στο κέντρο της Αθήνας για να συμπληρώσω τα απαραίτητα 10.000 βήματα. Είδα πως μερικά πράγματα παραμένουν ευτυχώς ίδια και τα μπιτσιρίκια στα σχολεία τις τελευταίες μέρες της σχολικής χρονιάς παίζουν πάντα μπουγέλα. Έτσι, ήταν πολύ ωραίες εικόνες. Πέρασα από τις τέτοιες περιπτώσεις, χασκογελώντας κι εγώ. Ήθελα πραγματικά πάρα πολύ να αρπάξω κι εγώ ένα μπαλόνι με νερό ή ένα μπουκάλι και να αρχίσω να τα μπουγελώνω, αλλά μάλλον τώρα θα ήμουν στο τμήμα. Οπότε άφησα να περάσει αυτό και χάρηκα πάρα πολύ που δεν υπάρχει κάποια εφαρμογή που λέγεται iBugello, η οποία θα έχει μετατρέψει και αυτή τη συνήθεια και αυτή την παράδοση σε κάτι iMibo. Πάμε λοιπόν μέσα, Ρώνα και Ενάκ, στον Reading.

0: πυρηνίνη. Ήταν αναγκαίο αυτό, καθώς σε περίπου μία ώρα και κάτι ψηλά θα παίξει ο Παναθηναϊκός στον υπερπάντων αγώνα στην Ισπανία με τη Βαλένθια για την είσοδό του στο Final Four που θα γίνει στην έδρα του εδώ κοντά στο Ρέντε 96,3 στο ΆΚΑ. Καλή επιτυχία λοιπόν στους πράσινους σήμερα και φυσικά καλή επιτυχία και σε εσάς για την Παρασκευή στις 15 Πέμπτου που ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και έχει μέσα 8.080 ευρώ. Στέλνετε Win 1960 για να δηλώσετε συμμετοχή ώστε να κάνει μέρη το τηλεφώνημα σε εσάς με το καλό να απαντήσετε σωστά. 8.080 και να πάρετε αυτά τα χρήματα. Με διατελεχώ σα μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ απλών τέλου συνδρομητών κινητή. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Θερμό ρυθμιστή σε app. frontstage.gr για του όρου διαγωνισμού. Θυμίζω ότι μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red και εκεί να γίνεστε μέλη στο members club του Red 96,3 και να έχετε διαρκή ενημέρωση για τα ποσά και να ακούτε κατεχητικά του νικητέ και τι νικήτριε. Πάμε στη συνέχεια στι μουσικέ του Red με Queen και νωρίτερα Moby. Natural Blues τον περιμένουμε πώ και πώ και αυτόν στην Αθήνα.
1: Έρχεται από τις 18 Μαΐου Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ειδηλιακή έπαυλη και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θεσσαλονίκη.

0: Pigeon. Be fitter.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ζήσε κι εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου, από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα, στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron, για μια μέρα γεμάτη Happy Hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
4: Γιώργος Λάνθιμος, Photograph. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Άρα Αγγελικούλα, τι του έκανες το Μίκ έτσι, Άντζι και Rolling Stones στον Red 96,3 και μιας και λέμε Stones, κάτι από Stones περιλαμβάνει το επόμενο Red Gold Tour. Εξηγούμε. Από 18 Μάιο ξεκινάμε Red Gold Tour με Eric Clapton στην Αγγλία σε μια exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ειδηλιακή έπαυλη του Sir Eric, όπως αρμόζει βέβαια σε έναν Sir, και support θα είναι ο Ronnie Wood, πρώην Rolling Stone. 4 ημέρες λοιπόν, 2 άτομα και 500 ευρώ μετρητά. Ο Eric Clapton είναι Red, ξεκινάμε 18 Μαΐου, Red Gold Tour.

Ναμ και Linkin Park, πριν ακόμα την κάνει για μια άλλη διάσταση ο Chester Bennington, Red Index 6,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, κοντά στις 9 και 4, σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η Τετάρτη 13 του Μάη του 2026. Η πρώτη είδηση, η μη μουσική, μας έρχεται από τον όμορφο Δήμο της Νέας Σμύρνης που αγαπάω ιδιαίτερα. Εκεί λοιπόν ο Δήμος είχε την πάρα πολύ ωραία ιδέα να διαθέσει τους δημότες ηλεκτρικά ποδήλατα δωρεάν, ώστε να μπορούν να μετακινούνται οικολογικά και πιο εύκολα στην πόλη. Όμως, από τα 12 τα οποία μπήκαν σε λειτουργία, τα 8 παρακαλώ δέχτηκαν επίθεση, τα 2 βανδαλίστηκαν και τα 6 κλάπηκαν. Οπότε τώρα ο Δήμος αποφάσισε να τα αποσύρει για να ενισχύσει, όπως βγήκε ανακοίνωση, το αντικλεπτικό και αντιβανδαλιστικό σύστημά τους μέσω της αναδόχου εταιρείας. Μακάρι να γίνει λοιπόν αυτό και να μην συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις για πράγματα που είναι πραγματικά πάρα πολύ θετικά. Τώρα, στα μουσικά μας, είμαστε παιδιά σε μια πάρα πολύ όμορφη φάση και έχει να κάνει βέβαια με τις συναυλίες του καλοκαιριού, καθώς ανακοινώθηκε ότι είναι sold out η μεγάλη συναυλία της Patti Smith τις επόμενες μέρες στο θέατρο του Λυκαβητού. 15 του Μάη λοιπόν ανεβαίνει η αίρια Patti Smith στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού και σήμερα από το πρωί ανακοινώθηκε ότι είναι sold out. Απλώς να αναφέρω ότι οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 και η συναυλία θα ξεκινήσει ακριβώς στις 8.30. Red 96,3 μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλης, στη συνέχεια Guns N' Roses, Paradise City.

0: Unbelievable.
1: Unbelievable, η EMF, μια εποχή πάρα πολύ έτσι ευχάριστη, γεμάτη από συγκροτήματα με αυτόν τον ήχο που συνδύαζε την dance μουσική με την trance, με την rave και φυσικά με τις δυνατές κιθάρες. Η EMF το είχαν πιάσει πάρα πολύ καλά αυτό το σύστημα. Red 96,3 λοιπόν, Τετάρτη, μεσοβδόμαδα 13 του Μάη. Στη συνέχεια με Offspring, τους περιμένουμε και αυτούς συναυλιακά το καλοκαίρι. Και νωρίτερα, Scorpions, When the Smoke is Going Down. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.080 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.

0: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Θα το ακούσουμε ζωντανά λοιπόν και αυτό το κομμάτι στο φετινό και πετειακό release Athens, μαζί μάλιστα και με Bad Religion, και εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο bill για να γιορτάσουμε τα γενέθλια του release. Είναι ο 96,3. Γελάω πάρα πολύ, παιδιά, με αυτό που συμβαίνει με τις all exclusive κρουαζιέρες και τα all exclusive ξενοδοχεία. Είναι αυτή τη στιγμή, λέει, πιο πιθανό κατά 75%, ξαναλέω 75%, να κολλήσετε, λέει, χανταϊό COVID ή νοροϊό, που είναι καινούργιο τώρα αυτό το παραμύθι, αν κάνετε exclusive διακοπές και όχι όπως ο κανονικός ο κόσμος, δηλαδή πηγαίνει σε ένα ξενοδοχείο, βγαίνει κανονικά στην πόλη και ψωνίζει ή τρώει, ενισχύοντας έτσι και την τοπική οικονομία. Δεν πειράζει, καλά να πάθετε. Πάμε στη συνέχεια με Can't Stop από Red Hot Chili Peppers, παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ.

Bad Name, έχουμε πολύ κόσμο που μπορούμε να πούμε πως ταιριάζει αυτό το τραγούδι. Είναι η Bon Jovi το βράδυ της Τετάρτης 13 του Μάη του 2026. Σε δύο μερούλες Παρασκευή ανοίγει το χρηματοδοτικό και έχει μέσα 8.080 ευρώ. Μπορείτε λοιπόν από τώρα να δηλώσετε συμμετοχή, να στείλετε Winston 19600 και να πάρετε τα χρήματα, αφού βέβαια κάνει το τηλέφωνο

0: ημέρη. Απαντήσετε σωστά 8080 και απολαύσετε σίγουρα ένα πολύ μεγάλο ποσό για το καλοκαίρι του 2026. Mediatel κόστος SMS 9,36 ευρώ με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Αρμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠΗ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξη και θεά Α210-9215-776. Frontstage.gr για τους σωστούς διαγωνισμού. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Τετάρτη σήμερα και σε λίγο θα είναι εδώ Χάκος Περβανίδης και το Red Metal Before Midnight.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γιώργος Λάνθιμος, Photograph. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 8.080 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.080 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Bath in Erin.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: έρχεται από τις 18 Μαΐου. Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ειδηλιακή έπαυλη και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red.
1: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.

0: Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Beef Eater.
1: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

0: 96,3. Red Metal Before Midnight. Metal πριν τα μεσάνυχτα. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. Red 96,3.
1: Red 96,3, εδώ είμαστε βράδυ Τετάρτης 13 του Μάη. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης στο Red Metal Before Midnight. Αυτή είναι η δικιά μας ώρα. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε το heavy metal που αγαπάμε, και ενώ ακόμα βλέπουμε κύκλους στον ύπνο και τον ξύπνιο μας τη στρογγυλή σκηνή των Metallica, ενώ φυσικά έχουμε μπει παράλληλα και στην τελική ευθεία για το live των Iron Maiden. 10 μέρες έμειναν για να δούμε την πρεμιέρα της φετινής Run For Your Lives περιοδίας, και τι ωραία που είναι να αγαπάς αυτή τη μουσική αυτές τις μέρες, ε! Βασικά να αγαπάς αυτή τη μουσική όλες τις μέρες, και ξέρεις, σκεφτόμουν πως στο παρελθόν δύο ακόμα φορές είχαμε δει Maiden και Metallica μέσα στην ίδια χρονιά, το 1999 και το 2007, αλλά αυτό το και τους δύο μέσα σε 15 μέρες νομίζω πως είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα μιλήσουμε λοιπόν και για τους μεν και για τους δε στην συνέχεια. Έχουμε γενικώς πολλά πράγματα να πούμε απόψε, και πάμε να ξεκινήσουμε με τη μαγική φωνή του Ρόνι Ντίο που οδηγεί σε ένα από τα μορφότερα ριφ του Τόνι Αϊόμι, και μένουμε εδώ στον Red 96,3, το Red Metal μόλις ξεκίνησε.

Τι ερμηνεία, τι ρίφ, τι μαγική πνοή φύσηξε εκείνη την εποχή. Falling off the edge of the world, η Black Sabbath φυσικά με τον Ρόνι Ντίο στη φωνή. Το Σάββατο μάλιστα συμπληρώνονται 16 χρόνια από τότε που ο Ρόνι έφυγε για τ' άστρα και οι Rock and Roll Children κάνουν ένα ακόμα φιλανθρωπικό σοου στο κύτταρο τιμώντας την κληρονομιά του. Η συναυλία βέβαια είναι sold out εδώ και αρκετό καιρό και τι ωραία που είναι που ο κόσμος τιμά και στηρίζει αυτό το event. Είμαστε στον Red 96,3 και πάμε τώρα στον Bruce Dickinson που έχει ετοιμάσει το νέο προσωπικό του άλμπουμ. Μας λέει πως γράψανε 16 τραγούδια σε 21 μέρες, όλα 100% live. Είμαστε, λέει, the anti-AI generation. Μπράβο, Bruce, απάνω τους. Λοιπόν, ξέρουμε πως οι απαιτήσεις είναι πάντα ψηλές από τον Bruce Dickinson και εντάξει, ωραίο ήταν το Mandrake Project, αλλά νομίζω πως μπορεί και καλύτερα.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει άραγε πόσο μεγάλη εντύπωση είχε κάνει αυτό το άλμπουμ όταν κυκλοφόρησε, ειδικά σε μια εποχή όπου ο Μπρους φαίνονταν λίγο έτσι αποπροσανατολισμένος και παρέα με τον Adrian Smith και τον Roy Z έκαναν αυτό το δίσκο, το Accident of Birth, που στην ουσία άνοιξε τον δρόμο της επιστροφής τους Maiden. Και από τον Μπρους πάμε τώρα στον αγαπημένο του, αγαπημένο μας Ian Gillan και τους Deep Purple, που ασταμάτητοι επιστρέφουν στη δισκογραφία με το νέο τους άλμπουμ, το Splat, δεύτερο με τον Simon McBride στις κιθάρες, 24ο συνολικά ζωή να έχουν, και αυτό είναι το πρώτο σίγγλ που λέγεται Arrogant Boy.

Αυτό λοιπόν είναι το νέο σίγγλ των Deep Purple, τίτλος του Arrogant Boy, από το άλμπουμ Splat που έρχεται σε λίγο καιρό, και από ό,τι λένε οι ίδιοι θα είναι η πιο heavy δουλειά τους εδώ και πολλά χρόνια. Είσαι στον Red 96,3, αν κυλάς το αίμα σου είναι Red, είμαι ο Χάκος Περβανίδης και αυτός είναι ο Ingvae στο Rising Force.

Παρέα με τον Joel Linturner, ο Malmsteen είχε κάνει ένα πολύ επιτυχημένο άλμπουμ, το Odyssey. Τα τελευταία χρόνια βέβαια ο μαέστρος δεν μας τα λέει και πολύ καλά σε δημιουργικό επίπεδο, ειδικά από τότε που ξεκίνησε να τραγουδά ο ίδιος, το σχήμα του έχει αποκτήσει έτσι.

μια εξτρά ιδιαιτερότητα. Ας το θέσουμε με αυτόν τον τρόπο. Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε σε μια νέα κυκλοφορία που πολύ μου άρεσε. Είναι ένα όχι και τόσο γνωστό σχήμα που έρχεται από την Νορβηγία, λέγονται Triosphere και επανέρχονται στη δισκογραφία μετά από αρκετά χρόνια. Oceans Above, Stars Below λέγεται ο νέος τους δίσκος και το prog power τους είναι πολύ ενδιαφέρον. Off Tyrant το τραγούδι και πίσω για να συναντήσουμε έναν τρελό επιστήμονα που δημιουργεί μικρά τερατάκια στο εργαστήριό του.

Εξαιρετική πραγματικά η Triosphere από την Νορβηγία. Εντάξει, ομολογώ πως έχω ένα soft spot που λένε για τέτοιου είδους heavy metal. Το άλμπουμ τους σίγουρα θα βρεθεί στη λίστα με τα top της χρονιάς, στην προσωπική μου τουλάχιστον λίστα, και σε λίγο που λες έχουμε Metallica, Trivium, Green Lung και άλλα. Όμως για την ώρα πάμε σε ένα από τα πιο γνωστά και πιο έτσι happy τραγούδια των Halloween. Είναι το δεύτερο Keeper of the Seven Keys και αυτή είναι η ιστορία του Dr. Steen στον Red 96,3. Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο.

0: 80 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.080 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Metal Hammer, η φωνή της metal κοινότητας. Στο τέλος Μαΐου διαβάζεις. Μεγάλο αφιέρωμα στα 9 πρώτα άλμπουμ των Iron Maiden. Τους δίσκους που δημιούργησαν το μύθο του heavy metal. Τα τραγούδια που θα ακούσεις στη Run for Your Lives περιοδία. Ακόμα, αποκλειστικές συνεντεύξεις με At the Gates, Dimmu Borgir, Crimson Glory, Six Feet Under, Dissection και όλη η επικαιρότητα του μήνα. Metal Hammer, γράφει την ιστορία της μουσικής που αγαπάς. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
0: Red Metal Before Midnight. Red 96,3.
4: Red 96,3, βράδυ Τετάρτης, 13 του Μάη, 11.30 περίπου η ώρα. Είμαι ο Χακός Περβανίδης στο Red Metal που είναι τα μεσάνυχτα και παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ανεβάζουμε την ένταση και ακούμε το heavy metal που αγαπάμε. Αυτοί που προηγήθηκαν ήταν φυσικά οι Halloween στο Dr. Steen, μία από τις πολύ γνωστές και αγαπητές τους στιγμές. Τους περιμένουμε τους Γερμανούς το καλοκαίρι κάτω εκεί στην πλατεία νερού. Πολύ εντυπωσιακά είναι τα show που έχουν χτίσει τα τελευταία χρόνια από τότε που αποτελούνται από 7 μέλη. Βγαίνει ο ένας, μπαίνει ο άλλος, τραγουδάει ο πρώτος, εμφανίζεται ο δεύτερος, ο τρίτος, ανακατεύονται μπαλάντες, τραγούδια παλιά, τραγούδια καινούρια. Και όλο αυτό στο τέλος είναι μια πάρα πολύ όμορφη, πολύ γεμάτη εμπειρία η οποία προσφέρουν οι Halloween. Και πάμε τώρα στους Metallica, συγκεκριμένα στο τέταρτο τους άλμπουμ, το πρώτο που έκαναν με τον Jason Newsted στον μπάσο. Αυτό τον δίσκο που ξεκίνησαν να τον δουλεύουν με τον Michael Clinton, παραγωγό του Appetite for Destruction, αλλά σύντομα συνειδητοποίησαν πως δεν μπορούν να συνεννοηθούν καλά μαζί του, οπότε έφεραν τον Fleming από την Δανία και τα πράγματα μπήκαν στη θέση τους σχεδόν. Πάμε να θυμηθούμε λοιπόν πως άνοιγε το Injustice for All και μένουμε εδώ στο Red 96,3.

Black and Comatara, μέγιστη από τους Metallica εδώ στον Arendt 96,3. Και σκεφτόμουν που λες για τους Metallica τώρα με αφορμή τη συναυλία μερικές μέρες πριν και μετά που το συζήταγα εκεί στο σπίτι, ότι εντάξει, οκ, εμείς ερχόμαστε από τη γενιά που ακούσαμε το Black Album όταν κυκλοφόρησε και έκτοτε από το 1991 μέχρι και τώρα 35 χρόνια. Με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά το έχουμε φάει στη μάπα. Τι στα κλαμπ, τι στα μπαρ, τι στους καφέδες, τι στις διακοπές, τι στα αυτοκίνητα. Πάντα υπήρχε ένα Nothing Else Matters, ένα Enter Sandman και ένα Unforgiven να ακούγεται από κάπου, και εντάξει, όλο αυτό το πράγμα μας έκανε κάπως να αποστασιοποιηθούμε από τα συγκεκριμένα τραγούδια, να τα κάνουμε skip, ρε παιδί μου, την ώρα που παίζει το άλμπουμ. Η νέα γενιά όμως, τα παιδιά που είναι 17, 18, 19 χρονών και δεν είχαν έτσι όλη αυτή την υπερκατανάλωση των συγκεκριμένων τραγουδιών, βρίσκουν ακόμα μετά από τόσα χρόνια από τότε που κυκλοφόρησαν ομορφιά σε αυτά τα τραγούδια και τα αγαπούν, και αυτό νομίζω πως μιλά για το υλικό του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Και αφού τα είπαμε όλα αυτά για τους Metallica, πάμε στους Trivium και το Strife.

Drive Trivium στον Red 96,3. Χακός Περβανίδης στο μικρόφωνο. Τους περιμένουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τους Φλωριδιανούς, το καλοκαίρι τώρα στο release. Αν θυμάμαι καλά, ήταν να παίξουν το 2006, πριν από 20 χρόνια, σε μια συναυλία με τον Dio και με τους In Flames, αλλά ακυρώθηκε. Κάτι είχε γίνει την τελευταία στιγμή. Θα το θυμηθώ, θα το ψάξω και θα σας την πω αυτή την ιστορία, γιατί νομίζω πως έχει μια σχετική πλάκα. Και που λες, χρηματοκιβώτιο ανοίγει την Παρασκευή 15 του μήνα και έχει μέσα 8.080 ευρώ, τα οποία και μπορείς να κερδίσεις. Πάρα πολύ απλά συμμετέχεις στέλνοντας τη λέξη WIN με SMS το 19600. Αυτό το κάνεις ανά πάσα στιγμή μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, όπου τότε η μέρη κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Οπότε φρόντισε εκείνη την ώρα να έχεις το τηλέφωνο σου κάπου κοντά η μέρη. Αν σε καλέσει, θα το αφήσει να χτυπήσει μόνο 5 φορές. Απαντάς γρήγορα, της λες το σωστό ποσό, 8.080, και αυτό γίνεται αυτομάτως δικό σου. Οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται στο frontstage.gr. Το SMS έρχεται από την Mediatel και κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-284-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Και πάμε τώρα στους Soilwork και το Stolfagel.

0: έρχεται από τις 18 Μαΐου. Red Wall Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ειδηλιακή έπαυλη και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
2: Red Metal Before Midnight.
0: Red 96,3.
3: Red 96,3. Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Αυτό το βράδυ Τετάρτης 13 του Μάη. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 εδώ στον Red 96,3. Ακούμε το Metal που αγαπάμε. Αυτοί που προηγήθηκαν τώρα ήταν η Soilworks, την κομματάρα που λέγεται Stolfangel. Και πάμε τώρα στους Godzilla, τους οποίους και είδαμε τις προάλλες για πέμπτη φορά στην Ελλάδα. Ωραίοι Γάλλοι, και είναι πολύ μεγάλη υπόθεση σίγουρα το ότι τους έχουν επιλέξει οι Metallica να ανοίγουν τις συναυλίες τους. Όμως η αλήθεια είναι, πιστεύω, παρά την εντυπωσιακή τους μουσική και τις αναμφισβήτητες ικανότητές τους, πως και οποιοδήποτε άλλος να ήταν στην θέση τους, χάθηκαν επάνω στην μεγάλη στρογγυλή σκηνή, η οποία είναι φτιαγμένη αποκλειστικά, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των Metallica και του επιτελείου τους. Λοιπόν, Godzilla είναι το mea culpa, a Syrah, το τραγούδι που ακούσαμε όταν εμφανίστηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και είμαστε εδώ στον Red 96,3.

Μέα κούλπα, άσα η Γάιγκο Ζήρα λοιπόν στην φοβερή αυτή διασκευή, στο παλιό αυτό παραδοσιακό επαναστατικό γαλλικό τραγούδι που έρχεται από τα χρόνια της επανάστασης της γαλλικής εκεί στα τέλη του 18ου αιώνα, και προχωράμε στο απόψινο Red Metal Before Midnight. Φεύγουμε από το Παρίσι, παίρναμε το κανάλι και πάμε απέναντι στο Λονδίνο για να βρούμε τους Ernie, οι οποίοι κυκλοφόρησαν ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ πριν από μερικές εβδομάδες. Πάμε να τους ακούσουμε στο Be Not Dismayed, και είμαστε πάντα εδώ στον Red 96,3.

Be not dismayed, αυτή είναι η Λονδρέζη Ernie, οι οποίοι συνδέονται με τους Gojira που ακούσαμε πριν από λίγο, γιατί στο προηγούμενο τους άλμπουμ, το A Feast on Sorrow, την παραγωγή είχε αναλάβει ο Τζόντι Πλαντιέ, και που λες, η νέα δουλειά των Λονδρέζων παίζει ασταμάτητα αυτήν την εποχή. Ονομάζεται Setting Fire to the Sky και το προτείνω ανεπιφύλακτα, τόσο αυτό όσο και το νέο άλμπουμ των Αμερικάνων Chemis που έχει σαν τίτλο το όνομά τους, και το νέο σίγγλ από εκεί είναι το Beneath the Scythe.

ήρθα αυτήν η Αμερικάνικη Κέμις, όπου δηλώνω ενθουσιασμένος πραγματικά με το νέο τους άλμπουμ που λέγεται Κέμις και κυκλοφορεί αυτήν την εποχή εδώ στον Red 96,3. Είμαστε και το Red Metal Before Midnight. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Οι εκπομπές μας όπως ακριβώς βγαίνουν στον αέρα, έτσι υπάρχουν σε μορφή podcast στο app του Red 96,3. Οπότε κατεβάζεις το app, μπαίνεις εκεί που λέει podcast και ακούς τα Red Metal όποτε θέλεις, όσες φορές γουστάρεις. Και πάμε τώρα στους Iron Maiden και το Rothschild.

Rothschild και μόνο Maiden εδώ στον Red 96,3, 10 μέρες πριν την συναυλία τους, πριν την πρεμιέρα της Run For Your Lives περιοδίας εδώ στην Αθήνα στο Ολυμπιακό Στάδιο, που λες η περιοδία αυτή, στην περιοδία αυτή οι Maiden παίζουν τραγούδια μόνο από τα 9 πρώτα άλμπουμ, από το Iron Maiden δηλαδή μέχρι και το Fear of the Dark, και αν επαναλάβουν αυτό που έκαναν πέρσι, αν έχουν δηλαδή το ίδιο set list, δεν θα κάνω spoiler, απλά θα πω ότι στην αρχή παίζουν κάποια τραγούδια από τα 2 πρώτα άλμπουμ και βγαίνουν πολύ ωραία στη σκηνή, πολύ εντυπωσιακά έτσι, με τις παλιές τους τις κιθάρες και τα μαύρα τα δερμάτινα, και γενικότερα έτσι φέρνουν όλη αυτήν την εποχή των early 80s και του βρετανικού metal έτσι πλέον στις αρένες. Και μιας και μιλήσαμε για το βρετανικό metal των αρχών της δεκαετίας του 80, ας μείνουμε για λίγο ακόμα εκεί. Είναι οι Demons στο Don't Break the Circle.

Ερχόμαστε στο σήμερα. Πάμε σε αυτό το φοβερό σχήμα που έρχεται από το Λονδίνο. Επηρεάζεται βαθύτατα από το New Wave of British Heavy Metal αλλά και από το Doom Metal και έχει κάνει αίσθηση τα τελευταία χρόνια. Είναι οι Green Lung που έχουν έτοιμο το νέο τέταρτο τους άλμπουμ. Αυτό ονομάζεται Necropolitan, αλλά θα ασχοληθούμε με αυτό σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές. Προς το παρόν πάμε να τους ακούσουμε στο Maxine από το προηγούμενο τους άλμπουμ και μένουμε εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Ακολουθούν δύο ανίκητα classics.

Μαξίνι Λονδρέζι Γκριν Λάγκ εδώ στον Ρέντε 96,3 και για το απόψινό Grand Finale υποσχεθήκαμε δύο ανίκητα, δύο αθάνατα classics και πάμε στο πρώτο από αυτά. Είναι ο Μάικλ Σένκερ με το συγκρότημά του στο Desert Song και πίσω για τον απόψινό επίλογο.

πολλοί προσπάθησαν, λίγοι τα κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν τόσο όμορφο, τόσο χαρακτηριστικό τόνο σαν και αυτό του Michael Schenker, ο οποίος εδώ και δεκαετίες λατρεύεται ως ένας θεός της κιθάρας, μουσική σαν τον Kirk Hammett, τον Metallica, τον Mike Amo, τον Gus G και πόσους άλλους μεγάλους και τρανούς πραγματικά προσκυνούν τον Michael Schenker. Και πάμε σιγά σιγά για το απόψινο Grand Finale. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το metal που αγαπάμε και ο επίλογος απόψε γράφεται από τους Black Sabbath και το τέταρτο τους άλμπουμ, το Volume 4, είναι το Changes. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, τα λέμε τη Δευτέρα στις 11.

0: Red Metal before midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα. Red 96,3.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.080 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
1: Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.080 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 18 Μαΐου. Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ιδηλιακή έπαυλη και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red. Αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: 80 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.080 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.

0: έρχεται από τις 18 Μαΐου. Red Wall Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ειδηλιακή έπαυλη και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Rumors spreading round, United takes his time. About to check outside again. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm ready.